30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα είναι η εκπομπή μας, τα Super Mix της φωνής των Ελληνών.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.
1: Άρκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θα μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε CD quality φωνής, δηλαδή digital κτλ., στο σερβερ που έχουμε στο wpso.com και πατάτε το live radio δεξιά επάνω στην οθόνη σας, έρχονται 4 υποσταθμοί. Το τελευταίο player το οποίο έχουμε, αυτό είναι με high quality και μόνο μπορούν να ακούσουν καλά αυτοί που έχουν σύστημα με cable TV, DSL lines, modems, που είναι πολύ γρήγορες γραμμές, και μας ακούτε όπως ακριβώς ακούγεται η μουσική μας εδώ στο στούντιο της Φωνής των Ελλήνων. Μαύρη πεταλούδα μας τραγουδάει ο Πάνος Κάμιος. Μην ξεχάσετε όμως να ψηφίσετε και τα τραγούδια μας, τις εκπομπές που σας αρέσουν να ακούτε. Πηγαίνετε εκεί και πατήστε εκεί που λέει Vote Now. Θα θέλαμε τη βοήθεια τη δική σας, τη βοήθεια σας, πάντα μας ενημερώνετε εσείς οι φίλοι ακροατές και παίζουμε τα τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να ακούτε από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φωνής των Ελλήνων.
1: Μαύρη πεταλούδα πάλι χόρεψε πάνω στα κουρέλια μια ζωή. Στράγγιξαν οι ώρες, στράγγιξαν οι ώρες της υπομονής.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care, member of the American Dental Association. Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Τες λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria.

Η περιοχή στο Κρίγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρίγορε Μπιτς. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix της φωνής των

0: και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Netflix.
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα.

0: Εννοείται ότι νιώθω ευγνώμων που είμαστε όλοι καλά, που δεν έπαθε κανένας τίποτα, αλλά εννοείται ήταν ένα μέρος που εδώ μεγάλωσε, εδώ έχω τις παιδικές μου αναμνήσεις, με τη γιαγιά μου, θα κλάψω, με τον παππού μου, με όλους. Οι αναμνήσεις σου είναι ότι μένω στην καρδιά σου, ναι, αλλά ήταν εδώ πέρα που μεγάλωσε, ήταν η παιδική μου ηλικία όλη.
1: Η φωτιά δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτή από πόλους στο μάτι. Επεκτηνόταν με ταχύτητα μέσα στη νύχτα, ενώ η οικογένειά της κυρίας Ιωάννας κοιμόταν. Η ίδια πίστευε πως εκείνο το βράδυ η τυχερούλα τους έσωσε τη ζωή.
2: Όπως κάνει ένα σκύλος, κρατς, κρατς, κρατς, κρατς, για να βγει έξω, έκανε το γατάκι. Πετάγεται ο άντρας μου απάνω, γιατί κοιμόμασταν και βλέπει ότι είχαμε από παντού, από όλες τις διευθύνσεις και κατευθύνσεις, είχαμε πάρει φωτιά.
1: Ιστορίες διαφορετικές, η απώλεια όμως κοινή. Και 8 χρόνια μετά, οι άνθρωποι του Ματιού συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη όσων δεν γύρισαν ποτέ πίσω στα σπίτια τους.
3: Στο δικαστικό σκέλος για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα, 21 άτομα κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Από αυτούς, ένοχοι 10 κρίθηκαν, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή.
4: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
5: Σούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
4: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
6: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
4: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.
2: Θέλω τρέλα, θέλω τρέλα.
1: Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέντρο. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

φεύγω με το πρώτο τρένο. Νεκτάριος Φυράκης στα Super Mix της Φωνής Τρονιά. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161.
Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road,

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εγκράτος. Σούπερ Μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant Depot σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant Depot σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Τον 15 Αύγουστο.

χαιρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724

900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in Newport Richie and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Βρε με λαχνάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: Virginia.
1: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγουδί τώρα από το Βασίλη Τερλέκα, Διαβατήριο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ο Κώστας Χάρη το Διπλωμένος μας τραγουδά το τραγούδι «Αζηλεύω». Ακούτε πάντα τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των Ελληνών».

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.

0: επιμέλεια εκπομπής και παρουσίαση από τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Γιάννης Πάριος. Να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Με τα καλύτερά μας τραγούδια. Και μέσω του διαδικτύου στο www.wpsshow.com.

0: είτε 2%. Αυτή τη στιγμή είναι το 2, δηλαδή σου προβάλλεις...
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό,

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safety.com.

cityharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbour Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbour.

Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από την μεγάλη κινηματογραφική ταινία Χριστόφορος Κολόμπος.

Ήτανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Πάλι και απειό.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Βίκυ Μοσχολιού. Βάλει κι άλλο πιάτο στο τραπέζι.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο KFC Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. KFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Βασίλης Τσιτσάνης, «Τα λιμάνια». Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: σας αγκαλιά.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, από την Ιόλου Στίχεζε στη Φλόριντα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρίφερα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάνεμα.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει.

Έξω βλέπω τα δάση, τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση.

0: Τελείως, τελείως, Καζατζίδης, κουρασμένο.
1: Συνεχίσαμε με το τραγούδι «Ξύπνα, αγάπη μου». Τζένι Βάνουμα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

Γρηγόρης Μπιτικότσης. Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι ζωή φυτούσε. Τα δάκρυα είναι καυτά.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Στέλιος Καζατζίδης. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει. Μουσική στίχη από

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια». Μαρινέλα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μέσα στα μαύρα σου κερά μου τα μαλλιά. Γρηγόρης Βιδιχότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και... Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Στέλιος Καζατσίδης.

Γρηγόρης Βιδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκημο σχολείο. Bye bye.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

Ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε ζωή. Γρηγόριος Μπιθικότσης, μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ο Καημός.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσχολιού, τα τρένα που φύγαν.

This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Σταύρος Ξαρχάκος.

Γιάννης Πάριος. Να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Με τα καλύτερά μας τραγούδια και μέσω του διαδικτύου στο www.wpsshow.com.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

και στη συνέχεια όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόκος.

Ήταν ο Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ιών. Τα χρυσά με τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων εις αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων εις αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το Subcareer της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει και σε ολόκληρο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Πατηλό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μήτροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

Απ' την καλή σου την καρδιά ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: Ακούτε τη φωνή των ελπών.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Πρεπινιάδη. Πληροφορίες κακές.

0: ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Για μας, Κασόν, φέρε πιάτα.
2: Αμέσως.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάω τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μας.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltry and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and

skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Τζένι Βάνου, έρωτά μου ανεβαίνει.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Λάκη Αλεξάνδρου. Μια προσοχή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
4: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουράς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
5: Μου πες φεύγεις μετανάστης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Μανώλης Μίτσιας, με λένε Γιώργο.

0: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
1: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
0: Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Γιάννη Πάριο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golfview Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Και ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου. Εσύ ό,τι πει.

0: αν μου ζητήσεις να πεθάνω.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στην εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες συνεχίζουμε με τον Γονίδη. Θα με χρειαστείς.

0: δεν χρειαστείς. Δεν θα με ψάχνεις να με.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
2: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόν και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει

0: Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closterman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε την εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Και συνεχίζουμε με τον Κώστα Μοναχό. Μου άναψε τα αίματα.

0: επικαιρότητα σε τίτλους. Σε πλήρη ισχύ το
1: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων. Υψηλή τόνη στη Βουλή από τους πολιτικούς αρχηγούς για τη συνταγματική αναθεώρηση με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Τύπο Πρωθυπουργό σε τηλεοπτική του συνέντευξη για την ακρίβεια και το χρόνο των εκλογών. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ. Φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας. Η μέρα μνήμης και τιμής στους αγωνιστές της Δημοκρατίας 52 χρόνια από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας στο Προεδρικό Μέγαρο το βράδυ, η καθιερωμένη εκδήλωση. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100%, αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία, δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές και στην Ισπανία. Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα, 2 Καναντέρ στέλνει η Ελλάδα. Σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα ο κρατικός σου μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας αλλαγής του καιρού. Η απότομη μεταβολή φαίνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 ήχησαν μετά το μεσημέρι σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο. Με την πολιτική προστασία να προειδοποιεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες. Και πάμε αμέσως στην Νικολέτα Γιακοπούλου. Έχουμε live το χάρτη να μας πεις πού έχουμε αυτή την ώρα ισχυρές καταιγίδες.
2: Σωστά. Να πούμε, Μαριάννα, καταρχάς το εξής. Έχουν πέσει ήδη στη χώρα μας πάνω από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Λοιπόν, τις τελευταίες ώρες σαρώνουν τα φαινόμενα. Κυρίως είχαμε πυρήνες καταιγίδων στο Νότιο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική. Και από εδώ και πέρα ο κόκκινος συναγερμός. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να γενικεύονται τα φαινόμενα στη χώρα μας. Με καταιγίδες τώρα στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Θεσσαλία και στη Μακεδονία.
0: Ναι.
2: Και θα αρχίσουν από εδώ και τώρα να παρουσιάζουν και την αιμονή στις κόκκινες περιοχές, εκεί δηλαδή που έχουμε και τα μηνύματα τα 112.
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν, από τις 3 το μεσημέρι και έπειτα για τις επόμενες 12
2: σωστά.
0: ώρες, σωστά, θα έχουμε ένταση των φαινομένων.
2: Ένταση και γενίκευση στη χώρα μας, ακριβώς ναι. αυτό βλέπουμε λοιπόν στους χάρτες μας. Και θέλω να πω το εξής, αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της λόγω εποχής.
0: Μάλιστα.
2: Ελπίζω να μην μείνει για τις συνέπειές της. Έχουμε στοιχεία στα χέρια μας που δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε πλήρη εγρήγορση για λιγότερο από 24 ώρες, αλλά είναι σημαντικό αυτές τις ώρες να αναβάλουμε και τα μπάνια μας στη θάλασσα.
0: Έτσι
2: και επίσης να πω για όσους θα κινηθούν οδικώς
0: ναι.
2: ότι τις επόμενες ώρες η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας θα ζοριστεί πολύ καιρικά. Εκεί θα έχουμε καταιγίδες σε όλο το μήκος, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή και σε αυτό το κομμάτι
0: του οδικού
2: άξονα
0: λοιπόν,
2: της χώρας.
0: Να το καθυστερήσει, δηλαδή να φύγει αύριο το μεσημέρι, είναι καλύτερα. Να
2: αν είχα να ταξιδέψω
0: ναι.
2: εγώ προσωπικά, θα
0: ναι.
2: επέλεγα να φύγω αύριο το πρωί, αύριο το νωρίς το μεσημέρι.
0: Άρα πάμε λίγο να εστιάσουμε στις περιοχές αυτές.
2: Βέβαια, να δούμε λοιπόν ναι. τις κόκκινες περιοχές, διότι όπως είπαμε από εδώ και πέρα και κυρίως από απογευματινές και βραδινές ώρες θα αρχίσουν να σκουραίνουν και τα χρώματα εδώ στον χάρτη μας με τα πιο έντονα φαινόμενα. Ιδιαίτερα σε περιοχές εκεί στη Λάρισα, στη Μαγνησία, τα είδαμε, είναι οι περιοχές που έχουμε και τα προειδοποιητικά μηνύματα. Σε Σποράδες, Εύβοια και στο κομμάτι και της κεντρικής Μακεδονίας πρόσκυρα της Φθιώτιδας βάλαμε και την Αττική. Η Αττική μπορεί να μην είναι, θα έλεγα, στο κόκκινο, αλλά
0: ναι.
2: και στο πορτοκαλί που είναι,
0: πορτοκαλί.
2: Είναι επικίνδυνο για εμάς. Είναι μια περιοχή πολύ
0: έτσι,
2: ευάλωτη
0: ναι.
2: και με λιγότερα
0: ναι,
2: φαινόμενα. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και τι ώρα αναμένεται στην Αττική?
2: Νομίζω στην Αττική, κοιτούσα τώρα και τα τελευταία στοιχεία, θα έλεγα από τις 4-5 το απόγευμα και μετά. Μέχρι και τις 10-11 το βράδυ, κατά διαστήματα και στο νομό μας, θα εκδηλώνονται και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.
0: Ναι.
2: Τώρα, σιγά-σιγά, όσο πηγαίνουμε προς το βράδυ, αργά βράδυ και τη νύχτα προς το Σάββατο, δες πώς θα κινηθεί το σύστημα. Και εγώ
0: ναι.
2: μαζί εδώ να σας δείξω ότι θα μπει ο κύριος όγκος κυρίως μέσα στο Αιγαίο. Άρα, θα έλεγα μέχρι αύριο το πρωί, φαινόμενα θα έχουμε σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Αιγαίο και πια βλέπεις πόσο θεαματικά βελτιώνεται ο καιρός, καμία βροχή από το μεσημέρι και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και η Κυριακή καλά θα είναι μια μέρα καλοκαιρινή, τυπικά καλοκαιρινή με άνοδο θερμοκρασίας.
0: Άρα οι επόμενες κρίσιμες και επικίνδυνες ώρες είναι οι επόμενες 12 ώρες, σωστά Νικολέτα?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να δώσουμε τις συστάσεις στους πολίτες, όχι στις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν πειράζει να χάσουμε και το μπάνιο μας για σήμερα.
2: Εννοείται αυτό. Ήδη το χάσανε και πολλοί. Yeah. Κοιτούσε και στη Ζάκυνθο και στην Πελοπόννησο. Δεν πειράζει, αύριο θα είναι πραγματικά μια καλύτερη ημέρα και όλες οι επόμενες ημέρες του καλοκαιριού δεν φαίνονται με ακρότητες. Άρα νομίζω θέλει μια προσοχή σήμερα σε όλες τις μετακινήσεις. Είπαμε και οδικό στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, εκεί θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Yeah. Και επίσης, άμα δούμε ότι σκοτεινιάζει, ακούσουμε βροντές, βγαίνουμε από τη θάλασσα, χάνουμε λοιπόν το μπάνιο μας, δεν πειράζει. Και δεν μένουμε κάτω από ομπρέλες και από δέντρα στις ακτές. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Βρίσκουμε ένα ασφαλές καταφύγιο. Να περάσει αυτή η μέρα, αυτές οι ώρες να περάσουν.
0: Και μας είπες ότι ήδη έχει καταγραφεί ρεκόρ κεραυνών. Να το επαναλάβουμε αυτό.
2: Έχουμε πολλούς κεραυνούς. Ναι, έχουμε 85.000 κεραυνούς στις τελευταίες ώρες στη χώρα μας και θα προσθεθούν και άλλοι χιλιάδες, έχω την εντύπωση.
0: Άρα καταλαβαίνουμε την ένταση του φαινομένου.
2: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Εδώ θα είσαι και θα μας ενημερώνεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Από το πρωί λοιπόν βρέχει στη Χαλκιδική, ευτυχώς χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο Δέσποινα Κρητικού να μας δώσει την εικόνα.
3: Μαριάννα, στις 9 το πρωί έγινε μια ευρεία σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χαλκιδική, στον Πολύγυρο, υπό τον αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Κοφίδη και δόθηκαν όλες οι κατευθύνσεις προς όλους τους δήμους Νέας Προποντίδας, Κασάνδριας, Σιθωνίας, Πολυγύρου και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εμείς στην Ποτίδα. Μόλις πέρασε μια καταιγίδα, κάνοντας αισθητή τη βροχή, χωρίς ευτυχώς κεραυνούς. Όλοι οι τουρίστες άδειασαν τις παραλίες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Μάλιστα, έχουμε ένα φαινόμενο να υπάρχει κίνηση προς την Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών.
0: Όπου φύγει λοιπόν οι ταξιδιώτες. Υπάρχει
3: ακριβώς,
0: μεγάλη κίνηση.
3: Ακριβώς. Μεγάλη κίνηση προς την Θεσσαλονίκη. Παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό η περιοχή της Νέας Προποντίδας και της Κασάνδριας, με τα σύννεφα να είναι μαύρα πάνω από τον ουρανό των περιοχών αυτών και να αναμένεται εκ νέου ένας γύρος από μπουρίνι, με τους ανέμους αυτή τη στιγμή να έχουν ρηπές μέχρι και τα 6 μποφόρ σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς. Υπήρχαν και υδροστρόβιλοι.
0: Ναι,
3: το πρωί,
0: βλέπουμε τώρα, βλέπουμε στις οθόνες μας το φαινόμενο αυτό. Εντυπωσιακό.
3: Ένας υδροστρόβιλος στις 8.30 το πρωί και άλλοι δύο στις 11 και 4, ο ένας μετά τον άλλον, εκεί στον κόλπο μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και στη Σιθωνία. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που σήκωσε τους πολίτες από τα καθίσματά τους και σήκωσαν τα κινητά τους για να το καταγράψουν. Δεν προκάλεσε κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που παραμένουν στην περιοχή έχουν θέσει σε συναγερμό και την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε έναν κεραυνό στην περιοχή, κάνει στο παλιούρι της Χαλκιδικής, που προκάλεσε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία κατασβέστη αμέσως. Τώρα το βάρος δίνεται και στη Σιθωνία, όπου εκεί υπάρχει έντονη εμφάνιση κεραυνικών φαινομένων αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως μας ενημερώνουν από την περιοχή. Βρέχει και εκεί, αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα είναι ο πορτοκαλής συναγερμός για τη Χαλκιδική, οπότε και θα λήξει.
0: Στο επίκεντρο λοιπόν της κακοκαιρίας αυτή την ώρα, με πολλούς κεραυνούς και ένταση των φαινομένων, Κεντρική και Βόρεια Μακεδονία, ευτυχώς χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα, όπως μας είπες Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δίνη της κακοκαιρίας λοιπόν, τις επόμενες ώρες θα βρεθεί και η Λάρισα. Ήδη είχε σε μήνυμα το 112 για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων και πάμε στον συνάδελφο Άρη Ψύχα να μας δώσει την εικόνα.
4: Μαριάννα, καλό μεσημέρι από τη συννεφιασμένη Λάρισα. Πριν δύο μέρες συζητούσαμε και τις υψηλές θερμοκρασίες και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα μιλάμε για τα καιρικά φαινόμενα που θα είναι δύσκολα τις επόμενες ώρες και ειδικά για την ανατολική περιοχή του νομού Λάρισας και της Μαγνησίας και της Ποράδες. Ήχησε το 112 λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ενώ πριν βγούμε στον αέρα, ήρθαν οι πρώτες αναφορές από τα παράλια του Δήμου Αγιάς, από την παράκτια ζώνη του νομού Λάρισας, ότι ξεκίνησε η βροχή και η ενίσχυση των ανέμων χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει μια μεγάλη προετοιμασία και σύσκεψη για την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανησυχία υπό την έννοια ότι στην παράκτια ζώνη του νομού Λάρισας υπάρχει αρκετός κόσμος τώρα την καλοκαιρινή περίοδο και εξαιτία του γεγονότος ότι σήμερα Παρασκευή αναμένεται να κατεβεί και περισσότερος κόσμος προς την περιοχή. Ναι. Γίνονται συνεχείς συστάσεις να αποφεύγονται οι άσπρες μετακινήσεις. Ενώ πριν από λίγο ο Δήμος Αγιάς, που έχει τη αρμοδιότητά του και την παράκτια ζώνη, ζήτησε από τους ιδιοκτήτες του Αγίου Ταχύ να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους κάτω από μεγάλα δέντρα, να τα απομακρύνουν, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος από τους ανέμους να σπάσουν και να προκληθούν ζημιές. Αυτή είναι η κατάσταση. Επαναλαμβάνω ότι πριν λίγη ώρα είχαμε έναρξη του φαινομένου βροχή στα παράλια του νομού της Λάρισας. Το 112 εφιστάται προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες. Στη Μαγνησία, στην ανατολική περιοχή της Μαγνησίας και στις Ποράδες, τα φαινόμενα φαίνεται θα απασχολήσουν λίγο περισσότερο τις περιοχές τις συγκεκριμένες. Άρα προσοχή σε όλους και οι υπηρεσίες δηλώνουν ετοιμότητα για να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Μαριάννα.
0: Προσοχή, το λέμε από χθες. Προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες. Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι από το πρωί αναχώρηση των εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αρκετά σημεία υπήρξαν καθυστερήσεις προς τις πύλες επιβίβασης, ενώ οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση του πλοίου.
5: Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά. Εκατοντάδες ταξιδιώτες με βαλίτσες στα χέρια πλημμυρίζουν τις αποβάθρες, δηλώνοντας έτοιμοι να δραπετεύσουν από την καθημερινότητα.
6: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
7: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
6: Ευχαριστώ. Είναι από νωρίς.
7: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
8: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
6: Καθορίσια που είναι?
8: Μέσα, περιμένουμε.
9: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
6: Χαλαρά.
9: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
10: Αυτοσχεδιάσουμε
9: λίγο. Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
5: Ήδη από τις 6 το πρωί οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι ήταν γεμάτοι από οχήματα, ενώ σε αρκετά σημεία καταγράφονταν καθυστερήσεις προς τις πύλες επιβίβασης των πλοίων.
6: Μισή ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου, για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, και όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, εκατοντάδες επιβάτες έχουν σχηματίσει μια μεγάλη ουρά προκειμένου να επιβιβαστούν.
11: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
6: Ήρθατε νωρίτερα?
11: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
12: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
5: Καθημερινά εκτελούνται δεκάδες δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, Κρήτη, Κυκλάδες, Ποράδες και Δωδεκάνησα. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία έως μία μισή ώρα πριν από την αναχώρηση των πλοίων τους.
13: Πηγαίνουμε στην Άξη για 5 μέρες περίπου. Χαλάρωση, ξεκούραση, ξενύχτια.
12: Ήταν λίγο τσιμπμέ, αλλά τι να κάνουμε, χαλάλι για τις Πανελλήνιες, δώσαμε.
5: Οι ταξιδιώτες καλούνται να είναι προσεκτικοί λόγω της απότομης μεταβολής του καιρού, η οποία φέρνει βροχές και καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους. Και όταν οι μπούκα πόρτες κλείσουν και το φουγάρο ηχήσει τον ήχο της αναχώρησης, οι ουρές θα γίνουν παρελθόν. Το ταξίδι για εκατοντάδες εκδρομής έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Αντίστροφα πλέον μετράει ο χρόνος για το μεγάλο κύμα φυγής από το κλεινό Ναύτη. Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά και πάμε εκεί να συναντήσουμε τη συνάδελφο Χαρά Γιαννοπούλου.
14: Ο Πειραιάς στο λιμάνι έχει την τυπητική του από σήμερα, Μαριάννα, σίγουρα αύριο και την Κυριακή, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε εδώ από το λεμενικό φυλάκιο Σαρονικού, ένα πλοίο για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Είναι μια πύλη, ένας προφλήτας που φιλοξενεί χιλιάδες τουρίστες. Μιλάμε για την κορύφωση των εκδρομέων του Ιουλίου σήμερα, αύριο και την Κυριακή της εξόδου. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει ήδη μπει στα πλοία και έχει αναχωρήσει για τους κοντινούς προορισμούς αλλά και για μακρινούς, καθώς το πρωί αναχώρησαν πλοία και για Κυκλάδες. Αναμένεται τις επόμενες 2 ώρες να φύγουν επίσης 4 πλοία και το βράδυ τα πλοία για την Κρήτη. Συνολικά 28 δρομολόγια από τον Αργοσαρονικό μόνο και 22 συνολικά από το λιμάνι του Πειραιά. Να δούμε με τη βοήθεια του Νικόλα Μαρκεζίνη λίγο την κίνηση εδώ αυτή τη στιγμή στο λιμάνι. Και η εκτιμόμενη κίνηση για τη σημερινή ημέρα είναι στους 22.400 ταξιδιώτες. Βλέπετε τώρα το Ποσειδώνας που έφτασε, αλλά συνεχώς φεύγουν τα πλοία, φεύγει ο κόσμος. Μας λένε ότι πάνε για τριήμερο, κάποιοι πηγαίνουν για έναν ολόκληρο μήνα στα κοντινά αυτά νησιά που φιλοξενούνται συνήθως. εδώ σε σπίτι. Πολύ τυχεροί είναι. Κάποιοι άλλοι που συνεχίζουν απλώς τις διακοπές τους προερχόμενοι από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Και είναι μια στιγμή που ο κόσμος καλό είναι να γνωρίζει ότι πρέπει, όπως ανέφερες και εσύ, να έρχεται νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Το ακούσαμε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους της
0: ώρας. Υπάρχει ακόμα και τώρα, και υπάρχει χαρά.
14: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αν κάποιος ταξιδεύει τώρα, μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση προς το λιμάνι του Πειραιά. Όμως τις πρωινές ώρες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το απόγευμα, που είναι πάρα πολύ πυκνά τα δρομολόγια προς όλους τους προορισμούς. Αύριο το πρωί στις 7.30, όπως και σήμερα τις πρωινές ώρες 7, 8, 9, πραγματικά επικρατεί το αδιαχώρητο και χρειάζεται πολύ υπομονή από τους ταξιδιώτες προκειμένου να προσεγγίσουν, να μπουν στο λιμάνι και να επιβιβαστούν. Επειδή κάθε χρόνο βλέπουμε καθυστερήσεις λίγων βέβαια επιβατών, αλλά κάποιοι χάνουν το πλοίο.
0: Ναι.
14: Καλό είναι να υπάρχει ένας πιο σωστός προγραμματισμός.
0: Γιατί μετά δεν θα μπορούν να βρουν και εισιτήρια οι άνθρωποι. Έχουν εξαντληθεί. Να πούμε χαρά ότι.
14: Γιατί μιλάμε για πληρότητα πλέον.
0: Ναι. Δεν ισχύει και από σήμερα ο δακτήλιος, να το πούμε και αυτό για όσους μας ακούν.
14: Ναι, βοηθάει και αυτό φυσικά. Μονά ζυγά κυκλοφορούν από σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στο μικρό δακτήλιο. Δεν είναι πλέον σε ισχύ. Υπάρχει δηλαδή ελεύθερη κίνηση των οχημάτων, όλων των οχημάτων, μέχρι τον Οκτώβριο. Οπότε είναι και αυτό ένα καλό κίνητρο. Και καλό είναι να το γνωρίζει ο κόσμος για την ελεύθερη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τοπική σύγκρουση στη Βουλή, κυβέρνησης αντιπολίτευσης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να υπάρξει σύνθεση γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν την πολιτική και πολιτιακή ζωή. Σφοδρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Εμμανουέλα Αρχίτη θα μας ενημερώσει.
10: Διεξάγεται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της πλειοψηφίας να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ για αντιθεσμική στάση και ότι δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, επιδεικνύοντας πολιτική ανεπάρκεια. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το παρόν του ΠΑΣΟΚ για τα άρθρα για τα οποία και εκείνο έχει συγκεκριμένη πρόταση προς αναθεώρηση, σχολίασε ο Πρωθυπουργός ότι ισοδυναμεί με απόν, συμπληρώνοντας ότι όποιος διατείνεται ότι δεν δίνει λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό, αντιτείνοντας ότι είναι θεσμική η στάση του ΠΑΣΟΚ και προκαλώντας τον μάλιστα να θέσει προς αναθεώρηση το άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο είναι εκείνο, Μαριάννα, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη και να δεσμεύσει για 180 ψήφους στην επόμενη, στην αναθεωρητική.
0: Εμμανουέλα, θα επανέλθουμε. Πάμε να συνδεθούμε, να δούμε, γιατί στο βήμα τώρα της Βουλής είναι η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Να την ακούσουμε, κυρία Ρένα Δουρού.
15: Της Νέας Δημοκρατίας για την Οβάρτης. Ξέρετε, εκείνο το παγκόσμιο σκάνδαλο, το σκάνδαλο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όμως που στη χώρα μας η δεξιά βάφτισε ότι δεν ήταν σκάνδαλο, δεν το βάφτισε σκάνδαλο, το βάφτισε σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Ολμάς προχθές μας δικαίωσε το ΣΥΡΙΖΑ, δικαίωσε ειδικότερα τον τομέα διαφάνειας και τον Παύλο τον Πολάκη. Όταν λέγαμε ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Και τι συζητήθηκε προχθές εντό της ολομιλίας, τι θυμηθήκαμε. Συζητήθηκε και ζητήθηκε να ανοίξει ξανά η απόφαση, να ακουστούν νέα στοιχεία, ότι υπήρξαν κατηγορίες για ενεργή εμπλοκή στελέχου σε εκφοβισμό προστατευόμενου μάρτυρα, ότι υπήρξε άσκηση πίεσης προς τον μάρτυρα, ότι υπήρχε ταραβέρι με τις φαρμακευτικές εταιρείες για χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα η αρχιοθέτηση, και κοιτάζω τους νομικούς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν σημαίνει και αθώωση, σωστά. Η δεύτερη εξέλιξη αφορά στη μη αξιοποίηση με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ίδια τα στοιχεία την εκθέτουν. όπως καταδεικνύουμε με κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε προς τους αρμόδιους υπουργούς και να δούμε πότε θα πάρουμε απάντηση, η Ελλάδα μας είναι δυστυχώς ουραγός. Στη χρήση των συνολικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται δυστυχώς 23η μεταξύ των 28 κρατών μελών, έχοντας αξιοποιήσει μόλις το 39% των κονδυλίων.
0: Παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Ρένας Δούρου στο βήμα της Βουλής και λέγαμε, Εμμανουέλ Αργύτη, ότι διατηρήθηκαν υψηλοί τόνοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν με τοπική αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της Σωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη.
10: Με τοπική και θα λέγαμε, Μαριάννα, ότι έλαβε και προεκλογικά χαρακτηριστικά και φάνηκε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η αντιπαλότητα, κυρίως σε επίπεδο κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς θα κινηθεί η αντιπαράθεση. Αφού παρακολουθήσαμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Δούρου, πρέπει να σου σημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλά ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, κατά την πρωτολογία του, αφού τη συνεχάρει, ναι, συνέχισε αρκετά αιχμηρά προς την κυρία Δούρου, σχολιάζοντας ότι είναι λανθασμένη η απόφασή της να μην δώσει το παρόν στην απόψινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, σχολιάζοντας μάλιστα ότι ξέχασε πως όταν συγκυβερνούσαν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, τότε πήγαιναν στη δεξίωση. Πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουν τοποθετηθεί πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νίκης, ενώ τον Πρωθυπουργό διαδέχτηκε στο βήμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία στυλίτευσε τη στάση του να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, σχολιάζοντας ότι το ίδιο έπρατε και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα, Εμμανουέλα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τι είπαν ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι αρχηγοί κομμάτων.
16: Η Ελλάδα έχει πράγματι ανάγκη ένα νέο σύνταγμα το οποίο να συμβαδίζει με την εποχή μας. Και πρόκειται μάλιστα και για μια άκρως συμβολική συγκυρία, καθώς η συζήτηση αυτή διεξάγεται και συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της δημοκρατίας στη γενέτειρά της. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μέρος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτεύουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110.
17: Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε ταυτόχρονα σε πολλά ζητήματα της κοινωνίας αλλά και των καιρών μας. Τη μια πλευρά να προσφέρουμε στην πατρίδα μας έναν καταστατικό χάρτη, ο οποίος θα επιτρέπει στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια ζωή, θα μπορέσει να επιστρέψει τη δημόσια ζωή σε ένα δρόμο αναγέννησης.
16: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός και όχι εσείς. Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%. Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να αποκαλυφθεί ο μεγάλος ένοχος για όλα τα δεινά που υποφέρει ο ελληνικός λαός. Το σάπιο και διεφθαρμένο άδικο σύστημα που γεννά συνεχώς πολέμους, φτώχεια, εξαθλίωση για τους εργαζόμενους προκειμένου να στηρίζονται τα κέρδη κάποιων επιχειρηματικών ομίλων.
18: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το Σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα. Υποθηκεύτηκε η πατρίδα, δεν τηρήθηκε το Σύνταγμα, άρα δεν ήταν πατριωτικές αυτές οι κυβερνήσεις. Η Νίκη είναι το μόνο κόμμα, κίνημα καλύτερα, μέσα στη Βουλή των Ελλήνων που προτάσει τη λέξη πατριωτικό στην ονομασία της.
19: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι, αλλά συντακτική συνέλευση με νέες διαδικασίες και απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
0: Το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλη κλίμακα εναντίον του Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, που προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι εφ' εξής όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία στον Περσικό κόλπο θα πληρώνονται από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Την ώρα βέβαια που συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ντέμι Χατζή.
20: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στον ιστότοπο Άξιος, είπε ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει μια μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει υποστεί αρκετό πόνο ακόμα. Με ανάρτησή του στο Truth Social λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια τα οποία ελέγχουν για τις αποζημιώσεις για τα εμπορικά πλοία που υπέστησαν ζημιές από ιρανικά πλήγματα. Ο Αμπάς Αραγτζή τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ότι η απαγή πόρων άλλου κράτους για πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί ένα εκρηκτικό προηγούμενο και θα ακολουθήσει χάος. Ναι. 13η νύχτα, όπως είπες, αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, χτυπήθηκε το Μπαντάρα Μπάς, η Μίσος Κέσμ, έγιναν 30 εκρήξεις στην Αχβάζ και το Ιράν λέει ότι εκεί υπάρχουν 4 νεκροί. Η Τεχεράνη έκανε επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία, αλλά και Έρμπιλ, κοντά σε βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είπαν ότι κάλεσαν τον κόσμο να μείνει 500 μέτρα μακριά από κάθε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή. Στην Ερυθρά Θάλασσα, τέλος, να σας πω ότι οι Χούθοι απειλούν με ισχυρά πλήγματα αντιπίνων σε πλοία, βάσεις και εταιρείες των ΗΠΑ, εάν οι Αμερικανοί εξαπολύσουν επίθεση εναντίον της Ιεμένης. Και τέλος, ένα δανέζικο πλοίο, εμπορικό πλοίο, έκανε αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνεται προς τη διόρυγα του Σουέζ.
0: Ντέμι Χατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο κινούνται πλέον οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ, ενώ η επιστροφή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ανατιμήσεις και την επόμενη εβδομάδα. Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
21: Αν και έχουμε μια αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή, η Μαριάννα είναι κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι οι επενδυτές ρευστοποιούν τα κέρδη των προηγούμενων ωρών, καθώς έφτασε, όπως είπες και εσύ, τα 100 δολάρια. Ωστόσο, οδεύουμε στη χειρότερη εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου, με κέρδη μεγαλύτερα του 12% και με κέρδη μεγαλύτερα του 30% σε επίπεδο μήνα. Όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί στις δηληστηριακές τιμές, οι οποίες με τη σειρά τους προαναγγέλουν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, που είναι η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου, οι εκδρομές θα φύγουν με βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Βλέπουμε ότι στη δηληστηριακή τιμή το ντίζελ έχει ξεπεράσει πλέον την αμόλυβδη. Στη λιανική τώρα η μέση τιμή και στα 2 καύσιμα έφτασε πλέον τα 2 ευρώ. Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις και αύριο αλλά και την Τρίτη. Η άνοδος είναι 8 λεπτά από τις αρχές του μήνα για την την αμόλυβδη 39 λεπτά για τον δίζελ. Αυτός είναι και ο λόγος πλέον, Μαριάννα, που η κυβέρνηση εξετάζει νέες παρεμβάσεις πλέον για τη συγκράτηση των τιμών. Οι επιπτώσεις τώρα αναμένουμε να αποτυπωθούν στον πληθωρισμό του Ιουλίου. Η Κριστίν Λαγκάρντ χθες δεν ανέβασε τα επιτόκια, ωστόσο αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση φαίνεται ότι θα έχουμε μία νέα αύξηση των επιτοκίων στην συνεδρία του Σεπτεμβρίου. Ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, και να κλείσουμε με αυτό, είναι η άνοδος του φυσικού αερίου πάνω από 62 ευρώ η μεγαβατόρα για την ευρωπαϊκή τιμή, η οποία επηρεάζει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση του προγράμματός του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Open, επέκρινε την αντιπολίτευση για μη κοστολογημένες προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ δεσμεύτηκε ότι στη ΔΕΘ θα υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης στην κοινωνία με βάση το δημοσιονομικό χώρο της οικονομίας.
1: Την πρόθεσή του να εξαντλήσει την τετραετία με στόχο να υλοποιηθεί το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
1: Την ώρα που η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων συνεχίζεται, ο Πρωθυπουργός στρέφει τα πυρά του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος αναλαμβάνει δεσμεύσεις τις οποίες μπορεί να εκπληρώσει.
2: Θα έπρεπε να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Είναι και αστείο, ξέρετε, κ. Πολυθέρα, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το κουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015. Γίνονται αυτή τη στιγμή ηλεκτρικές συνδέσεις στα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζητήσω άδεια από κανέναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζητήσω καμία άδεια για να κάνω τον χωροταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν βλέπω να ζητήσαμε άδεια από κανέναν για να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά και την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεννόησης.
2: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει από δεκέ από μέρα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, νομίζω το αντιλαμβάνεστε, θα έχει απολύτως κανένα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε και σχετικά με τα σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις εκλογές του 2027.
2: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι αφρίζει. Καλή τύχη.
1: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως η κυβέρνηση σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως ο ίδιος ασκεί δικαιολογημένη κριτική όταν ο θεσμός κάνει λάθη.
0: Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το τελευταίο τμήμα του Ε65. Με την ολοκλήρωση, λοιπόν, αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Μάκη Νασιάδη, τον συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεσαι. Πού βρίσκεσαι, Μάκη, στα όρια Γρεβενών Τρικάλων?
22: Ακριβώς, είμαστε τώρα Γρεβενών Τρικάλων και μάλιστα κατευθυνόμαστε πλέον από τα Τρίκαλα, δηλαδή από το Αγίο Φιλοτοκόμβο προς τα Γρεβενά. Έχει ανοίξει λοιπόν γύρω στη 1:20 άνοιξε το κομμάτι εδώ αυτό που κινούμαστε και 20 λεπτά μετά τις 2:20 άνοιξε το άλλο κομμάτι, το αντίο κομμάτι από Γρεβενά προς Καλαπάκα. Καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι μια σημαντική μέρα σημερινή, μειώνονται οι χρονοαποστάσεις και μάλιστα
0: είναι να μας πεις ενδεικτικά.
22: Πάει κάποιος. Ναι. Από Γραβενά προς Αθήνα θέλει περίπου 4 ώρες. 4,5 ώρες θέλει από Κοζάνη και μάλιστα δεν είναι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία, από Γιάννενα για να πάει κάποιος Τρίκαλα, θέλει 1 ώρα και 1/4. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μειώσεις του χρόνου και πόσο ασφάλεια αισθάνεται κάποιος. Θα αισθάνεται κάποιος. Κινούμενος λοιπόν στον Ε65, ο οποίος πέρασε από 1000 μίλια κύματα, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός χθες, γιατί κάποια στιγμή η κινδυνεύσκη ήταν να υπάρχει μόνο το μέχρι την Καλαμπάκο δόμος και να μην υπάρχει αυτό το βόρειο τμήμα. Το βόρειο τμήμα το οποίο είναι 46 χιλιόμετρα και φυσικά πλέον με την ολοκλήρωση του μπορεί κάποιος να κινείται από τη Λαμία μέχρι και την Εγνατία Οδό μέσα από το μέσα και είναι χαρακτηριστικό ότι για να από την Εγνατία Οδό. Καταλαβαίνετε λοιπόν σημαντικά τα ωφέλη και αυτό να μένουν όλοι στην Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο στην Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία αλλά και την Ήπειρο.
0: Μάκης Νασιάδης εν κινήσει λοιπόν στο τελευταίο τμήμα του Ε65 που παραδόθηκε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η Κάτια Αντωνιάδη θα μας πει περισσότερα.
3: Καλό μεσημέρι, Μαριάννα. 52 χρόνια συμπληρώνονται λοιπόν από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Νωρίς σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το πρώην στρατόπεδο ΕΑΤΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας, αποτείνοντας φόρο τιμής στους εκτελεστέντες, στο Μουσείο Αντιδεκτατορικής Δράσης και κατέθεσε στεφάνι στην πρωτομή του Σπύρου Μουστακλή. Τον Κωνσταντίνο Τασούλα υποδέχθηκαν μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών και μεταξύ άλλων η Χριστίνα Μουστακλή. Σε μήνυμά του λίγο αργότερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει πως έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στεριώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Είπε ο πολιτικό κλίμα συνενέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Μαριάννα, λίγο νωρίτερα μίλησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και είπε χαρακτηριστικά να ενδυναμώσουμε το πολίτευμα δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή. Ένα απόσπασμα από το μήνυμά του.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.
16: Κυρία, να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κυριολεκτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
0: Κάτι για τον Ιάδη, ναι.
3: Μήνυμα και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά πως η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας. Τη θυσία των αγωνιστών τιμά με μήνυμά του, με ανακοίνωσή του και το ΚΚΕ. Μια τέτοια μέρα, σαν τη σημερινή, θυμόμαστε και τιμούμε όλους όσοι αγωνίστηκαν αντίον της Χούντας, συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Το ΚΚΕ τιμά με σεβασμό τη θυσίες τους εργάζεται για να γίνει γνωστό στις νεότερες γενιές το παράδειγμα ζωής που μας προσέφεραν. Για την ημέρα μίλησε και η Ρένα Δούρο, επίσης επισκεπτόμενη χθες το πρώην στρατόπεδο ΕΑΤΕΣΑ, ενώ τα δικά τους μηνύματα για την ημέρα στέλνουν και πολιτικά κόμματα. Έχουμε από το γραφείο τύπου της Νίκης: καμία δεξίωση και καμία πασαρέλα στο προεδρικό μέγαρο δεν μπορούν να συγκαλύψουν τις θεσμικές πληγές της χώρας. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες. Είναι από την ανακοίνωση του κόμματος και κλείνουμε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Δικό του μήνυμα: η δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ούτε δεδομένη για ό,τι θεωρείται δεδομένο, γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο, με συγχωρείτε, δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Μαριάννα.
0: Κάτια, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
4: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
0: Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η ληστεία ως κίνητρο της επίσκεψης που έκανε η γυναίκα στο σπίτι του ζευγαριού. Λίνα Θεολογίτου, αργότερα σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο δράστης.
7: Ακριβώς σε λίγη ώρα εδώ στα δικαστήρια της Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο δράστης του εγκλήματος. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχουν γίνει σαφή τα αίτια τόσο της επίσκεψης της γυναίκας στο σπίτι του ζευγαριού, όσο και το κίνητρο φυσικά που όπλησε το χέρι του δράστη. Να πούμε ότι σύμφωνα με με αστυνομικές πηγές, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι η γυναίκα, πηγαίνοντας προς το σπίτι, προς την οικία του ζευγαριού, είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ενώ μπαίνοντας μέσα είχε πάνω της κρατούσε ένα μαχαίρι. Στη συνέχεια ακολούθησε φυσικά και η επίθεση του δράστη με το μαχαίρωμα στην πλάτη. Έχει συγκεντρωθεί, έχει στα χέρια της η αστυνομία βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο φαίνεται η αυλή του σπιτιού, στο οποίο έφτασε η γυναίκα, ενώ φαίνεται και την ώρα που βγήκε μετά την επίθεση. Από πληροφορίες γνωρίζουμε ότι φαίνεται και τα αντικείμενα που πέταξε το ζευγάρι προσπαθώντας να απομακρύνει τη γυναίκα, μια καρέκλα συγκεκριμένα η οποία έσπασε σχεδόν στην πλάτη της και η γυναίκα μετά από λίγα μέτρα κατέρευσε. Να πούμε το ότι
0: ήξερε η γυναίκα το ζευγάρι.
7: Η αστυνομία έχει συγκεντρώσει. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια σχέση είχαν μεταξύ τους ακριβώς οι τρεις άνθρωποι, αν γνωρίζονταν, αν είχαν κάποιες δοσοληψίες στο παρελθόν και ποια είναι η σχέση που είχαν μεταξύ τους. Να πούμε ωστόσο ότι έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια, έχει η αστυνομία, τα οποία ενδεχομένως θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Μεταξύ αυτών των δύο είναι και δύο αυτών των πιστηρίων είναι και δύο μαχαίρια τα οποία έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία και πιθανολογείται ότι το ένα εξ αυτών είναι το μαχαίρι της επίθεσης.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκονται η Γαλλία και η Ισπανία. Ενεργοποιήθηκε ήδη ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει ανεξέλεγκτη, ενώ η περιφέρεια της Μαδρίτης τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
8: Κάτοικοι επιβιβάζονται σε βάρκες και εκενώνουν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία μετά την έντολη πλήρους εκένωσης των αρχών. Πυρήνη λέλαπα μένεται ανεξέλεγκτη στο νομό Ζιρόντ για άλλο ένα 24ωρο. Σπίτια παραδίδονται στις φλόγες.
9: Ce sont les maisons situées le plus au nord de la commune de Lège Cap Ferré qui ont commencé à être évacuées en cette fin d'après-midi. On le voit ici, l'air est irrespirable, le feu est tout proche.
8: Πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει το ουρανό στον Πικαρός. Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι και στο νεκροταφείο της πόλης. Συνολικά στην νοτιοδυτική Γαλλία, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Εκατοντάδες πυροσβέστες και με εναέρια μέσα καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Περισσότερα από 80.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
23: Toutes les flammes, le ciel rouge, j'ai jamais vu ça depuis que je suis ici, quoi.
8: Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τσεχία και η Σλοβακία είναι οι πρώτες χώρες που στέλνουν ενισχύσεις. Πελώριες φλόγες κατακαίνε αυλές σπιτιών δυτικά της Μαδρίτης. Ο ουρανός πάνω από την πρωτεύουσα έχει βαφτεί πορτοκαλί. Η κυβέρνηση κήρυξε την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός κάνει λόγο για δραματική κατάσταση.
24: Así es, este incendio se ha descontrolado a lo largo de la tarde debido a las fuertes rachas de viento y también a las altas temperaturas.
8: Από πόρτα σε πόρτα η πολιτική προστασία καλεί τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.
25: Mi casa la tengo ahí. O sea, que jodido.
8: Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες την ώρα που οι θερμοκρασίες στη χώρα ξεπερνούν τους 44 βαθμούς Κελσίου. Η πυρκαγιά έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για καταστροφικά σενάρια δάντη με σκηνές κόλασης επίγης.
0: Η Ελλάδα στέλνει δύο καναντέρ στην Ισπανία, Ντέμι Χατζή, και φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μέτωπο γύρω από τη Μαδρίτη.
20: Δεν είναι καλά τα νέα από την Ισπανία. Δύο από τις τρεις πυρκαγιές που καίνε γύρω από τη Μαδρίτη ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο και είναι ένα τεράστιο μέτωπο που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τώρα οι Ισπανικές αρχές. Τρεις κομοπόλεις νοτιοδυτικά της Μαδρίτης ήδη εκενώνονται. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Κάποιοι λένε ότι ήταν ένα ηλεκτρικό όχημα, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 4 αεροσκάφη στην Ισπανία και 3 στη Γαλλία. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, προσφέροντας 2 αεροσκάφη Καναντέρ CL-415 που θα επιχειρήσουν στην περιοχή του Τολέδο.
0: Ντένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Από σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδας, εφαρμόζονται οι νέοι αμερικανικοί δασμοί 10-12,5% σε πάνω από 80 χώρες. Με την κυβέρνηση Τραμπ να επιχειρεί να παρακάμψει τις δικαστικές ακυρώσεις, επικαλούμενη την καταναγκαστική εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια στιγμή χαρακτηρίζει αβάσιμο πρόσχημα το επιχείρημα της Ουάσιγκτον.
5: Νέο εμπορικό μέτωπο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας από σήμερα σε ισχύ δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους. Καθώς εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων μέτρων που είχαν κριθεί αντισυνταγματικά, η Ουάσιγκτον επέβαλε άμεσα τις νέες επιβαρύνσεις, επικαλούμενη την καταναγκαστική εργασία.
6: We are committed to continuing to use tariffs and to negotiate deals to support the reindustrialization of our economy, protect American workers and increase their wages and shrink our trade deficit.
5: Το ποσοστό των δασμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αμετάβλητο στο 10%, γι' αυτό και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν ανακοινώνουν αντίμετρα. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή πλευρά χαρακτηρίζει ανυπόστατη την αφορμή περί καταναγκαστικής εργασίας.
11: If you compare our labor laws to the ones of the United States, I mean, we have people have paid vacations, we have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
5: Οι νέοι δασμοί πλήττουν άμεσα μεγάλους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως την Βρετανία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Αυστραλία, την Ινδία και την Κίνα. Η Αυστραλία χαρακτηρίζει τα μέτρα δικαιολόγητα και η Κίνα κάνει λόγο για μονομερείς δασμούς. Ο Καναδάς από την πλευρά του τονίζει ότι δεν έπρεπε να αποτελέσει στόχο και είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις αλλά και για αντίμετρα.
12: Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, στοχεύουν σε ενδιάμεσες εμπορικές συμφωνίες τόσο με τον Καναδά όσο και με το Μεξικό έως το τέλος του έτους.
0: Τέλος χρόνου σήμερα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και πλέον μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, Έμιλη Γιαννακοπούλου.
3: Και πιο συγκεκριμένα σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή. Οπότε όσοι φορολογούμενοι δεν προλάβουν να κάνουν την αίτηση θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημα στοιχεία έχουν εκδοθεί 6,67 εκατομμύρια εκαθαριστικά, εκ των οποίων τα 2,4 εκατομμύρια είναι χρεωστικά. Ναι. Ο συνολικός φόρος που έχει βεβαιωθεί ανέρχεται κοντά στα 5 δις, ενώ ο μέσος όρος αναχρεωστικό εκαθαριστικό είναι 2.050 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το φόρο εισοδήματος, μέχρι την άλλη Παρασκευή στις 31 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν καταβάλει την πρώτη δόση, είτε εφάπαξ, κερδίζοντας μια μικρή έκπτωση 2-4%. Μπορούν να επιλέξουν την καταβολή σε 8 άτεκες δόσεις μέσω της ΑΔΕ, σε 12 άτεκες δόσεις μέσω της πιστωτικής τους κάρτας ή σε 24 δόσεις με πάγια ρύθμιση.
0: Έμιλη, σε ευχαριστούμε. Σε νέο κύκλο αποστολής ειδοποιητηρίων επιβολής προστήμων με ανασφάλιστα οχήματα προχώρησαν τα αρμόδια Υπουργεία και η ΑΔΕΡ, αλλού Αλεξοπούλου.
13: Περισσότερα από 32.000 είναι τα ειδοποιητήρια που έχουν στείλει, που έχουν λάβει όσοι είχαν ανασφάλιστα οχήματα και εντοπίστηκαν μέσα από διασταυρώσεις. Το ύψος των προστήμων ανέρχεται σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Η κοινοποίηση των ειδοποιητηρίων έχει γίνει στους κατόχους των οχημάτων είτε μέσω SMS είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κλασικού ταχυδρομείου. Όσοι αμφισβητούν το πρόστιμο αυτό μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, με εξαίρεση το διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου.
0: Ραλού, ευχαριστούμε. Κατηγορίες για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση αντιμετωπίζουν ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος Περικλή Κουκλάκη. Οι δικηγόροι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις τις οποίες φέρονται να έχουν εμπλοκή οι δύο κατηγορούμενοι.
10: και έχουν αρχίσει να προσέχονται σωριδών στο αστυνομικό μεγάλο Χανίων. Οι δικηγόροι που για παλιότερες υποθέσεις ενδεχομένως είχαν σε κάποιες από αυτές εμπλοκή μαζί με τους δύο κατηγορούμενους και φέρεται να είχαν εκδώσει ιατρικές πράξεις για περιστατικά που είχαν συμβεί στο παρελθόν. Μέχρι και βάθος τριετίας εξετάζουν οι αρχές κάποιες από τις υποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως θεωρούνται αμφισβητούμενες, ενώ αύριο το πρωί τα στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, όπως και της υποδιεύθυνσης ασφαλείας, θα κάνουν παρουσίαση για το πλήρες χρονικό της υπόθεσης, τη διαλεύκανση, αλλά και τις ενδεχόμενες συνδετήριες διόδους που είχαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες, με θεσμικές διασυνδέσεις, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.
0: Ερικλή, σε ευχαριστώ. Ένας 20χρονος συνελήφθη στη Μυτιλήνη με την κατηγορία της εμπορίας ναρκωτικών, καθώς μετά από έλεγχο Χαράγιανοπούλου βρέθηκαν στο μηχανάκι του ποσότητες κάναβης και κοκαίνης.
14: Μισό κιλό κοκαίνη και περίπου 70 γραμμάρια κάναβης στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί το λιμενικό σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά, όπως ανέφερες Μαριάννα, έναν 20χρονο. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης προέβησε αυτόν τον έλεγχο στο δικό του μηχανάκι και βρέθηκαν αυτές οι συσκευασίες στη σέλα του δικύκλου. Συνελήφθη ο 20χρονος, διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, καθώς και τα χρήματα τα οποία φαίνεται ότι θα αποκομούσε από την πώληση, προφανώς τη διάθεση αυτών των ναρκωτικών ουσιών, ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ και εντάσσεται στις συλλήψεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα στα λιμάνια της χώρας με σκοπό να αποφευθεί η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στα νησιά. Εκεί προφανώς και οι ναρκωτικές ουσίες είχαν φτάσει, ωστόσο είναι μια επιτυχία του λιμεναρχείου για να σταματήσει η διάθεση της συγκεκριμένης ποσότητας, η οποία δεν είναι και μικρή. Μισό κιλό κοκαίνης και 70 γραμμάρια κάναβης.
0: Άρα, σε ευχαριστούμε. Θετικά τα νέα για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά, φεδόνα το Μόσογλου.
15: Ναι, Μαριάννα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης της 7χρονης Πατρίτσια από την Μολδαβία, η οποία νοσηλεύεται εδώ και 10 περίπου ημέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη. Το ιατρικό προσωπικό προχωράει σε σταδιακή μείωση των φαρμάκων, με την 7χρονη να ανταποκρίνεται θετικά και να ξυπνάει σταδιακά και να αποκτάει τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, αν συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο η βελτίωση της υγείας της, θα προχωρήσουν και σε ολική αποσωλήνωσή της. Να πούμε ότι έχει υποβληθεί η Πατρίτσια σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα στον θώρακα και στο κάτω μυριαίο οστό. Δίπλα της τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται η θεία της, η οποία έχει έρθει από την Μολδαβία και αναμένεται να είναι αυτή που θα λάβει και την κηδεμονία της, Μαριάννα.
0: Να πάνε όλα καλά. Θέλω να σε ευχαριστώ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα τη Μέρι Λίντα, μία από τις πιο σημαντικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών και σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς της, ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο γυροκομείο.
17: Η αυλαία έπεσε για τη Μέρι Λίντα, αλλά το χειροκρότημα δεν θα σβήσει ποτέ για τη φωνή εκείνη που σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με το καθαρό κρυστάλλινο μέταλλο, αλλά και το μοναδικό μπρίο της.
18: Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το προσμάκι.
19: Την έχω σε πολλά βίντεο, άσχετα αν δεν τα δημοσιοποιώ, να τραγουδάει ασταμάτητα και μου έλεγε κάθε τόσο, βάλτε αυτό στο μίμι.
26: Φανταστείτε βρε παιδιά, αν υπάρχει πάνω στον ουρανό ένα πάλκο με την Νίνο, την Γκρέη, την Πόλη Πάνω, τη Μοσχολιού, τη μεγάλη σωτηρία Μπέλουκα, που σήμερα με την τελευταία μεγάλη κυρία, τη Μέρι Λίντα. Φαντάζεστε τι θα γίνεται κάθε βράδυ.
17: Συντετριμένη κόρη της και πλήθος κόσμου την αποχαιρέτησαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο παρεκκλήσι, που βρίσκεται στο γυροκομείο Αθηνών, σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία. Εκεί άλλωστε πέρασε και τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής της.
27: Αυτή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού θα μείνει ανεξάρτητα στη μνήμη και την καρδιά μας.
28: Με βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συνόδευσαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια και πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια Μέρι Λίντα στην τελευταία θέα της κατοικία εδώ στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή της.
1: Η Μερούλα ήταν ένας πολύ δοτικός, πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, με πολλαπλά συναισθήματα.
26: Μαζί με τη Μέρη χάνεται και η έκρηξη πολιτισμού που είχε γίνει στη δεκαετία του 60. Τέτοια αηδόνια δεν θα τα ακούσουμε εύκολα στο τραγούδι.
17: Έγινε η απόλυτη μούσα του Μανώλη Χιώτη, η αγαπημένη ερμηνεύτρια των δημιουργών και χιλιάδων θαυμαστών.
2: Φοβερή τραγουδίστρια και μεγαλύτερο ντουέτο από το Χιώτη και Αθήνα. Δεν θα ξαναβγούν τέτοια τραγούδια.
17: Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντιστεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βήμα πρόκρισης έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελα. Οι Θεσσαλονικείς νικώντας 3-2 την Δυνάμο Κιέβο έχουν αβαντάζ για να περάσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ η νίκη του Τριφυλλίου με 2-1 στην έδρα της Πάξη ανοίγει το δρόμο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι αγώνες ρεβάνς και για τους δύο θα γίνουν την επόμενη Πέμπτη.
7: Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 2-3 με ανατροπή. Μόλις το 3, ο Ντούμπινσακ θα στρώσει για τον Μπράσκο, που με δυνατό σούτ στη δεξιά γωνία του Παυλένκα βάζει σε ρόλο οδηγού του σκυπελούχους Ουκρανίος του Ιγκόρ Κόστιουκ. Η κάθετη του αρχηγού Ζίβκοβιτς, ο μάγος Κωνσταντέλιας, με άψογο σκάψη μονικάει τον Νέσερετ, σκοράρει και φέτα αναμέτρηση εκ νέου σε ισορροπία. Στο 37, το αδιανόητο Παυλένκα βάζει σε ρόλο οδηγού του σκυπελούχους Ουκρανίος του Ιγκόρ Κόστιουκ. Η κάθετη του αρχηγού Ζίβκοβιτς, ο μάγος Κωνσταντέλιας, με άψογο σκάψη μονικάει τον Νέσερετ, σκοράρει και φέτα αναμέτρηση.

0: τρίτο γκολ στη συνάντηση για τον Παν Θεσσαλονίκιο. Στο 77 ο Ολλανδός Λον Βάικ θα μειώσει για τους Ουκρανούς. Πάξει Παναθηναϊκός 1-2 στο 40 ο Ζαρουρί την παλιά, ο Βάς άθελα του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κόβασιτς και βάζει το τριφύλι επικεφαλής στο παιχνίδι. Στο 55 ωραία ντρίμπλα και ασίστ του Τετέι, η μπάλα βρίσκει σε αντίπαλο, ο Αντίνο σε θέση βολής θα σκοράρει, ο βοηθός δείχνει offside, ο ρέφερε Λούκα Μπίλπια ο ορθός αποφασίζει πως το γκολ θα μετρήσει καθώς η μπάλα έχει φτάσει στον Αντίνο. Από αντίπαλο. Στο 71 ο 40χρονος Ντάνιελ Μπόντε με πολύ ωραία προσποίηση και άψογο πλασέ μειώνει.
1: Για λίγες ώρες ακόμη τα επικίνδυνα φαινόμενα ομαλοποιείται σταδιακά ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη, πρόσκαιρα και σε Ανατολική Μακεδονία και Ανατολική Στερεά, με βελτίωση από το μεσημέρι παντού. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο ρηπές 8, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές κυρίως το πρωί, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Ουρανία Ιορδανίδου και εκπομπή update με το Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα απομακοχώρια. Εδώ συναντώ μια μεικτή ομάδα μουσουλμάνων και χριστιανών γυναικών, οι οποίες συνεχίζουν την παράδοση της πλεκτικής, της υφαντικής και άλλων τεχνών που έχουν κληρονομήσει.
1: Και είστε μόνο γυναίκες αυτό?
2: Υποχρεωτικά και νιώθουμε και πιο άνετα που είμαστε μόνο γυναίκες. Γιατί μπορούμε και κάνουμε και τις ανδρικές δουλειές και όλες.
3: Να μην έρθει κανένας με διόροφο παπούτσι ή που δεν του αρέσει η φύση. Να ξέρουν ότι έρχονται σε ένα γνήσιο παραδοσιακό νησί.
4: 80 χρόνια από κάτω και πολύ. Εδώ είναι η ζωή μου.
5: Γνωρίζα το Στέν στο 1990 και ήρθα να δω το όνειρο του και από τότε κανονίσα για να είναι και το όνειρο μου.
6: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Το ταξίδι της Θάσου ξεκινάει με ένα μεγάλο έρωτα, του Δία και της Ευρώπης.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

ότι έχω τα πού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκη, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στη 24 ώρες 24 φωνή των Αγγελών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Νότης Φακιανάκης, Φόσμπουργκ.

0: καινούριο.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: και χωρίς εμένα.
1: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
0: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητή.

Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου.

Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
0: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο από Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο Πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road Ισουδανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Ακούστε τώρα ένα σόλο μουζί.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Γερέμ, Χριστιαν.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ο Χαμάν και πώς μαζί.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Συνελήφθησαν ο φερόμενος ως δράστης και η σύζυγός του. Κοσμοσυρωή στα λιμάνια για το δεύτερο κύμα εξόδου των αδιούχων του καλοκαιριού. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία για τους δημοφιλείς προορισμούς.

0: Άλλο μέρος της χώρας προβλέπουν για σήμερα μετεωρολόγοι με καταιγίδες και μπουρίνια. Ένα συνήθιστο φαινόμενο στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φιώτιδα και Εύβοια, οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική τις επόμενες ώρες. Τώρα, το ποια είναι η συνολικά εικόνα θα μας πει μετεωρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου. Από τους καύσονες κατευθείαν στην κακοκαιρία.
1: Κοίταξε, Απόστολε, η Ελλάδα φλέγεται αυτήν την ώρα από τους κεραυνούς σε μια κακοκαιρία σπάνιας υφής για την εποχή. Πάνω από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει τις τελευταίες ώρες σε στεριά και θάλασσα με δυσμενείς συνθήκες σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας. Αυτήν την ώρα τώρα που χτυπούν οι καταιγίδες, πλήττουν ταυτόχρονα και θα προχωρήσω κυρίως σε περιοχές Στερεάς, Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Εκεί έχουμε τους πυρήνες καταιγίδων. Με προβληματίζει τώρα ο πυρήνας καταιγίδων που είναι στην Ανατολική Στερεά και στη Φτιώτιδα και στη Βιωτία. Έχει τρομερή ισχύ, φέρνει μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις, μεγάλες ραγδαιότητες τα φαινόμενα και κατηφορίζει νοτιότερα και προς την Αττική. Μεγάλη προσοχή λοιπόν τις επόμενες ώρες. Διότι το λέμε και το επισημαίνουμε και στο Earth News, όσοι ταξιδεύουν οδικώς στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, να προσέχουν πάρα πολύ. Συνθήκες τώρα είναι αντίξωες και αν μπορούν να αναβάλουν το ταξίδι να το κάνουν. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Αυτοί που θα ταξιδέψουν προς Πελοπόννησο.
1: Θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί. Όμως στον κεντρικό κορμό της χώρας και στον οδικό άξονα Αθηνών Λαμίας τώρα οι συνθήκες είναι αντίξωες.
0: Και εμείς τώρα θα κρατήσουμε αυτό, Νικολέτα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Για περίπου 12 ώρες ακόμη θα έχουμε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Άρα λοιπόν μέχρι και αργά το βράδυ και σε κάποιες περιοχές μέχρι αύριο νωρίς το πρωί θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε ζητήματα λοιπόν. Απόψε προσοχή σε αυτές τις περιοχές που ήδη έχουμε ισχυρά φαινόμενα, δηλαδή σε Λάρισα, Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στη Φθιώτιδα, βάζω εγώ και όλη την Ανατολική Στερεά, διότι κατεβαίνει το σύστημα και πραγματικά έχει δυναμική. Και πια ουσιαστικά από αργά το βράδυ, νύχτα προς Σάββατο, θα δούμε μια σχετική βελτίωση στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και θα μπει το σύστημα μέσα στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο, όχι μόνο στο Βόρειο, και στις Κυκλάδες θα έχουμε έντονα φαινόμενα, και στην Εύβοια και στη Μαγνησία, με βελτίωση πια παντού από αύριο το μεσημέρι και μετά. Τα ξεχνάμε αυτά. Μέχρι τότε οι ώρες είναι κρίσιμες. Προσοχή και στις μετακινήσεις και σε κάθε αλληλεπίδραση με τη θάλασσα. Το λέμε και το ξαναλέμε εδώ.
0: Το είπες και χθες. Καλύτερα να αποφύγουν, να αποφευθούν βουτιές. 100.000 κεραυνοί, είπες, στον ελλαδικό χώρο.
1: Και θα πέσουν και άλλοι χιλιάδες τις επόμενες ώρες.
0: Και είναι πολύ επικίνδυνο και στη θάλασσα. Λοιπόν, Νικολέτα, σε ευχαριστώ πολύ. Προβλήματα στη Φθιώτιδα προκάλεσε η κακοκαιρία. Στην Μακρακόμη αποκολλήθηκε στέγη ενώ έπεσαν δέντρα από το δυνατό μπουρίνιο. Ο Γιώργος Γεραφέντης, στην αίθουσα σύνταξης, έχει όλες τις πληροφορίες.
2: Το καλοκαιρινό μπουρίνιο, Απόστολε, δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στην δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στα χωριά Γραμμένη αλλά και στην περιοχή της Μακρακόμης. Εδώ βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Αποκολλήθηκε η στέγη από τους δυνατούς ανέμους από ένα συνεταιρισμό που βρίσκεται δίπλα από σούπερ μάρκετ της περιοχής. Η στέγη έπεσε στην είσοδο του καταστήματος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος υπάλληλος ή κάποιος πελάτης του σούπερ μάρκετ, όμως προκάλεσε ζημιές σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Εδώ είναι από το χωριό Γραμμένη, έχουν αποκολληθεί στέγες. Βλέπουμε διάσπαρτα οι στέγες που είναι στο δρόμο και εδώ δεν έχει τραυματιστεί κάποιος κάτοικος του χωριού. Εδώ είναι η αποθήκη που έφυγε η στέγη από τον δυνατό αέρα και στη συνέχεια θα δούμε από την περιοχή της Μακρακόμης. Εδώ είναι τα πλάνα από την περιοχή της Μακρακόμης, έξω από το σούπερ μάρκετ. Κολόνες της ΔΕΗ έπεσαν, ηλεκτροφόρα καλώδια υπάρχουν στο υπαίθριο πάρκινγκ. Ευτυχώς η ΔΕΗ έχει διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αρκετές πτώσεις δέντρων αναφέρουν πηγές του Earth News στην περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας. Γενικά από την χαλαζόπτωση δημιουργήθηκαν προβλήματα και ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ μέχρι τώρα υπάρχουν και πληροφορίες ότι και από κεραυνούς προκλήθηκαν 3 πυρκαγιές στην περιοχή της Φθιώτιδας και της Βιωτίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ συνολικά στην Στερεά Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω της κακοκαιρίας η πυροσβεστική έχει δεχτεί περίπου 20 κλήσεις για κοπές δέντρων και για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που χρειαζόταν την βοήθεια των πυροσβεστών. Και εδώ βλέπουμε το μπουρίνι τις ζημιές προκάλεσε στην ευρύτερη περιοχή.
0: Λοιπόν, σε εξέλιξη ο κυρία θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σε ευχαριστούμε Γιώργο και πάμε στην Χαλκιδική, στην Δέσποινα Κρητικού. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική Δέσποινα, μάλιστα στο Μαρμαρά, στο δεύτερο πόδι, προκλήθηκε πυρκαγιά από καταιγίδα, από κεραυνό, τι έγινε?
3: Έπεσαν αρκετοί κεραυνοί λίγο πριν τις 3 μετά το μεσημέρι, Απόστολε, στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, στη Σιθωνία όπου βρισκόμαστε, με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρής έκτασης πυρκαγιά στο δάσος του Νέου Μαρμαρά και γρήγορα να σπεύσουν οι πυροσβέστες και να τη θέσουν υπό έλεγχο. Το είδαν από τον ντρόνα που έχουν στο Δήμο Σιθωνίας και έτσι ενημέρωσαν τις αρχές αμέσως, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος να επεκταθεί η πυρκαγιά. Στο σχετικό βίντεο βλέπουμε ακριβώς το σημείο που ο κεραυνός προκάλεσε την πυρκαγιά πάνω σε ένα πεύκο και ευτυχώς με την έγκαιρη επέμβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων δεν επεκτάθηκε. Έτσι εξελίχθηκε το πρωινό μέχρι αργά το μεσημέρι στην Χαλκιδική, σε Σιθωνία και Κασάνδρα, με κεραυνικά φαινόμενα να πλήττουν τις δύο αυτές περιοχές και ανέμους που έφταναν μέχρι τα 6 μποφόρ, σταθερή βροχή μέχρι πριν από λίγα λεπτά, χωρίς πλημμύρες, χωρίς δέντρα να πέφτουν και χωρίς ακραία φαινόμενα για τους τουρίστες που απλά απομακρύνθηκαν από τις παραλίες, γύρισαν στα σπίτια τους ή πήγαν για μια μονοήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, στην Μάνια Γκουσιάρη. Είχαμε και εκεί έντονα φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις. Μάνια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
4: Οι κεραυνοί που πέφτουν δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Πριν από λίγο, πίσω μου λίγα χιλιόμετρα, εμείς στην έξοδο της Λάρισας προς τη Θεσσαλονίκη, στην Παλιά Εθνική Οδό, η αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία και τον δρόμο, καθώς από κεραυνό, στο έκτο χιλιόμετρο της Παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης, άρπαξαν φωτιά κάποια δέντρα και έπρεπε να παρέμβουν. Έτσι έκοψαν την κυκλοφορία. Αντιμετωπίστηκε το θέμα. Παρόμοια αιστεία φωτιάς από κεραυνούς είχαμε και στο Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα, όπως έχω ενημερωθεί. Χαλαζόπτωση σφοδρή σημειώθηκε στην ποταμιά Ελασσόνας. Εκεί οι αγρότες μιλούν ήδη για πολλές και έντονες ζημιές. Ενώ αυτή την ώρα εδώ στη Λάρισα ρίχνει αρκετά έντονη βροχή. Είναι θεαματική η βουτιά της θερμοκρασίας. Χθες τέτοια ώρα είχαμε 33-34 βαθμούς. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Αρκετές οι κλήσεις στην πυροσβεστική για να παρέμουν και να απομακρύνουν δέντρα που έχουν σπάσει και στο Δήμο Λαρισαίων αλλά και στο Δήμο Κιλελέρ.
0: Τι λες και σκοτσές γοντούς αυτή τη διαφορά στη θερμοκρασία? Μάνια, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκονται η Γαλλία και η Ισπανία. Ενεργοποιήθηκε ήδη ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει 2 καναντές στην Ισπανία, καθώς τα πύρινα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα και η περιφέρεια της Μαδρίτης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η νότιο-δυτική Γαλλία, όπου 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
5: Το Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία, από κοσμοπολίτικος τουριστικός προορισμός, έχει μετατραπεί σε πύρινη κόλαση. Συνολικά 40.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Στον μοναδικό δρόμο που συνδέει το Καπ Φερέ με την Ενδοχώρα έχουν σχηματιστεί ουρές αυτοκινήτων, ενώ οι αρχές έχουν επιτάξει βάρκες για την απομάκρυνση των πολιτών.
6: Maritime, vous le voyez hein, sur ces images, ce sont des vacanciers, des résidents hein, de la presqu'île qui ont tous reçu le même message d'évacuation ce matin sur leur téléphone portable.
7: Je suis en train d'essayer de vider un peu la maison parce que ça part très fort derrière et que on sait pas où on va.
5: Μεγάλη εχθρή των πυροσβεστών, ο καύσωνας και η ισχυρή άνεμη.
8: On a entendu une très forte explosion. Un pompier a été projeté au sol. Ses collègues se sont précipités pour lui porter secours.
5: Εξίσου δραματική και η κατάσταση στην Ισπανία. Η περιφέρεια της Μαδρίτης και η γειτονική Άβυλα κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
9: Tan virulento que ha quedado prácticamente fuera de la capacidad de extinción.
10: También a las altas temperaturas. De hecho, las llamas se están moviendo a un ritmo inusitado de unos 3 kilómetros por cada 40 minutos.
11: Guardia Civil, desalojen las viviendas.
12: Guardia Civil,
11: Guardia Civil, desalojen las viviendas.
13: Señora, nos tenemos que ir.
14: Salga, señora.
12: Hay un incendio ahí.
13: Un incendio.
5: Οι αρχές πόρτα-πόρτα προσπαθούν να βεβαιωθούν πως οι κάτοικοι έχουν φύγει.
14: No pesa mucho, ¿vale?
15: Por todas las ventanas he visto fuego, rezando para que no llegue a las casas.
16: Antes tenía mucho miedo, la verdad, y empecé a llorar.
5: Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 10.000, καθώς δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς και έναν ανεξέλεγκτα. Η μία πυρκαγιά μάλιστα φέρεται να ξεκίνησε από αυτοκίνητο στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη. Η Ελλάδα σπέβδει σε βοήθεια στέλνοντας δύο Καναντέρ.
0: Πάμε στην Γεωργία Κρυμπάρδη στην Έθνος Σύνδεξης. Καθώς δραματική είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο, τα δύο μέτωπα σε Μαδρίτη και Άβυλα είναι θέμα ωρών να γίνουν ένα.
1: Και ενδεικτικό της κατάστασης, Απόστολε, είναι πως οι αρχές κάνουν λόγο για τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής. Πριν από λίγο, μάλιστα, εκδόθηκαν και νέες εντολές εκένωσης. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ανοίγουν και κέντρα υποδοχής για τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι απομένει λίγος χρόνος. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η φράση. Μέχρι η πυρκαγιά της Άβυλα να συγχωνευτεί με την πυρκαγιά της Μαδρίτης. Μιλάμε για μια πύρινη κόλαση. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου ως ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Γίνεται λόγος δηλαδή για περίπτωση εμπρισμού. Η χώρα έχει ζητήσει βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, όπως είδαμε και στο βίντεο, έχει ήδη ανταποκριθεί θετικά, στέλνοντας δύο Καναντέρ.
0: Μάλιστα, Γεωργία, σε ευχαριστώ. Σε μετοπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλόγησε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και παρατήρησε ότι αποσπόντα έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι έπληξε τους θεσμούς, αναφέροντας τις υποθέσεις των Τεμπών, των Υποκλοπών και του ΠΚΠ. Ιδιαίτερα επικριτική προς τον Πρωθυπουργό και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
17: Επιτρέψτε μου. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τις αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, εκτοξεύοντας τα ύψη τον πολιτικό υδράργυρο.
18: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
17: Το φυτίλι της έντασης πυροδότησε η λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
18: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μια αίσθηση. Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σέβασαι τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στο ΡΟΠΕΚΕΠΕ? Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς. Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε καν το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά.
17: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι συνεχείς διακοπές.
19: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνο σας.
17: Κριτική στην κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση άσκησαν και οι υπόλοιποι αρχηγοί.
20: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
21: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
20: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε σύνταγμα τηρείται.
12: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
13: Η πλεύση ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του συντάγματος, όχι, αλλά συντακτική συνέλευση.
17: Το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο και τη Δευτέρα κατά την ονομαστική ψηφοφορία για τα αναθεωρητέα άρθρα.
0: Απέκλεισε ακόμα μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν ζητά καμία άδεια από την Τουρκία για τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
22: Την πρόθεσή του να εξαντλήσει την τετραετία με στόχο να υλοποιηθεί το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
23: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
22: Την ώρα που η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων συνεχίζεται, ο Πρωθυπουργός στρέφει τα πυρά του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος αναλαμβάνει δεσμεύσεις τις οποίες μπορεί να εκπληρώσει.
23: Θα έπρεπε να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Είναι και αστείο, ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το κουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015. Γίνονται αυτή τη στιγμή ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζητήσω άδεια από κανέναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζητήσω καμία άδεια για να κάνω τον χορταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν βλέπω να ζητήσαν άδεια από κανέναν για να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις.
22: Ερωτηθείς για τον Άντωνη Σαμαρά και την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεννόησης.
23: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης. Η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει απολύτως κανένα.
22: Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε και σχετικά με τα σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις εκλογές του 2027.
23: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Είναι μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι αφρίζει. Καλή τύχη.
22: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως η κυβέρνηση σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως ο ίδιος ασκεί δικαιολογημένη κριτική όταν ο θεσμός κάνει λάθη.
0: Η πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών μια μέρα σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την αρχή της μεταπολίτευσης μετά από την 7ετή δικτατορία. Παρά τις δυσκολίες και το εθνικό τραύμα της Κύπρου, η Νεαρή Δημοκρατία επούλωσε τα τραύματά της και στάθηκε ξανά στα πόδια της.
24: Εν όψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τα οποία στελεί η Πατρίς, ένοπλοι δυνάμεις αποφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση.
25: Μέρη της 23ης Ιουλίου του 1974 η στρατιωτική δικτατορία αποδέχεται ότι τελεί υποκατάρρευση, αδυνατώντας να προστατεύσει την Κύπρο και υπό την απειλή ενός ευρύτερου ελληνοτουρκικού πολέμου, ζητά τη συνδρομή της προχουντικής πολιτικής τάξης. Καθώς εκείνες τις ώρες τίποτα δεν μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένο, χιλιάδες κόσμου γέμισαν τους δρόμους της Αθήνας.
26: Η ίδιση κυκλοφόρησε στρατιέ. Ο
2: κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται στο Σύνταγμα και να περικυκλώνει το Κοινοβούλιο.
25: Προκειμένου να αποφευχθεί εγκαθίδρυση μιας δημοκρατίας ελεγχόμενης από το στρατό, όπως σχεδίαζε ο σκληρός πυρήνας του καθεστώτος Ιωαννίδη, αντί του Παναγιώτη Κανελόπουλου, επιλέγεται η λύση Καραμαλή.
2: Ο κόσμος, με συντριπτική πλειοψηφία του νέους και με χιλιάδες αυτοκίνητα, κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια.
25: 11 χρόνια μετά την αναχώρησή του για το Παρίσι, ο Καραμαλής ανέλαβε τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
3: Αν ήθελα να το χαρακτηρίσω, θα έλεγα ότι ήταν απόλυτα ψύχρεμος.
25: Πρώτης το στόχος ήταν ο έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων, με τη μεταπολίτευση να σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της ανάμειξης του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας. Μαζί τίθενται οριστικά στο περιθώριο οι πρακτικές του σκληρού μετεμφυλιακού κράτους, επιστέγασμα του οποίου ήταν η επταετής δικτατορία. Η κυβέρνηση δοκιμάστηκε και από τη δεύτερη τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2: Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμαλή συνήλθε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε νομοφόνος την διενέργεια βουλευτικών εκλογών την 17η Νοεμβρίου.
25: Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών η χώρα πραγματοποίησε θεσμικά άλματα δεκαετιών. Διεξήχθησαν ελεύθερες βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες μετά το 1964.
2: Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, οι Έλληνες πολίτες, ελεύθεροι, κυρίαρχοι της θελήσεώς τους, προσήλθαν στις κάλπες.
25: Η βασιλεία καταργήθηκε δια δημοψηφίσματος και απαλήφθηκε έτσι η βασική αιτία των αλλεπάλληλων εθνικών διχασμών. Ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1975, ο μακροβιότερος καταστατικός χάρτης της χώρας.
3: Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή χαρά μου.
25: Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σηματοδότησε την οριστική ρήξη με το παρελθόν, ενώ κάθε εναλλαγή στην εξουσία πραγματοποιείται από το 1981. Έως και σήμερα σε συνθήκες απόλυτης ομαλότητας. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία, παρότι γεννήθηκε στα συντρίμμια της κυπριακής τραγωδίας, αποτελεί την πλέον σταθερή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.
0: Η Καταρίνα Φρύσανε στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε λίγο ξεκινάει η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδο Αττικού, που θα πραγματοποιηθεί φέτος εντός του Προεδρικού Μέγαρου και όχι στον κήπο, λόγω προφανώς των αναμενόμενων καιρικών συνθήκων, Καταρίνα.
4: Ακριβώς, Απόστολε, λόγω της προαναγγελίας της ΕΜΗ, όλα έχουν προλευτεί ώστε η δεξίωση, η μεγάλη γιορτή για την ημέρα της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, να πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου. 1.700 είναι οι καλεσμένοι, είναι 509 οι αντιστασιακοί που έχουν προσκληθεί, βεβαίως όλοι οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία των προσκεκλημένων η μεγάλη αίθουσα Χοδού και η αίθουσα των δεξιώσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι το Προεδρικό Μέγαρο, τα πρώην ανάκτορα, είναι σχεδιασμένα όπως είναι το ανάκτορο του Μπάκινγκαμ σε μικρογραφία. Να σας πω επίσης ότι αντί για το κιόσκι που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο στη δεξίωση για τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, φέτος θα χρησιμοποιηθεί αίθουσα μεγάλο σαλόνι στον δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου. Α, τώρα, το παρόν θα, εκτός από τον Πρωθυπουργό, θα δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και τον Κυριάκο Βελόπουλο θα εκπροσωπήσει ο Βασίλης Βιλιάρδος. Από τη δεξίωση θα είναι η Ρένα Δούρου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Νατσιός. Επίσης δεν θα δώσουν το παρόν οι πρώην πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας.
0: Δεν ευχαριστώ. Στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας και την ανάγκη ενδυνάμωσης και περιφρούρησης της επικεντρώνονται στα μηνύματά τους η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία με αφορμή τη σημερινή επέτειο.
6: 24 Ιουλίου κάθε χρόνο από το 1974 και μετά οι Έλληνες πολίτες τιμούν την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών οι οποίοι είχαν καταργηθεί από τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Τιμή στους αγωνιστές απέτησε ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επισκεπτόμενος το Μουσείο Αντιδικτατορικής Δράσης και καταθέτοντας στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών και μεταξύ άλλων η Χριστίνα Μουστακλή.
7: Έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις.
6: Να ενδυναμώσουμε το πολίτευμα δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
8: Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κοινοβουλευτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
6: Ορόσημο χαρακτήρισε την 24η Ιουλίου ο Νικήτας Κακλαμάνης.
17: Η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας.
6: Με μηνύματα ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας τιμά ο πολιτικός κόσμος την 24η Ιουλίου.
25: Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος.
20: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
21: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
9: Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της.
13: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
10: Η δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ούτε δεδομένη, γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε.
0: Μυστήριο καλύπτει τη δολοφονία της 42χρονης που μαχαιρώθηκε πισόπλατα κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής με ένα ζευγάρι στη Σύρο. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε άμυνα. Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, οι αρχές προσπαθούν να εξιχνιάσουν το κίνητρο του εγκλήματος.
9: Η 42χρονη διασώστρια έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού στις 5 το απόγευμα της 5ης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καλυμμένο το πρόσωπό της με full face και κρατούσε μαχαίρι. Χτύπησε το κουδούνι και όταν το ζευγάρι της άνοιξε, ακολούθησε έντονη λογομαχία. Τότε ο άντρας φέρεται να της επιτέθηκε, καθώς όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονταν σε άμυνα.
10: Την αφόπλησα και αμύνθηκα. Ήθελε να μας ληστέψει.
9: Κάμερα ασφαλείας που αναλύεται από την αστυνομία κατέγραψε τι έγινε μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ο ενίκος του σπιτιού να καταδιώκει το θύμα και να της πετάει αντικείμενα μέχρι την αυλή του σπιτιού. Εκεί η διασώστρια καταραίει, καθώς φαίνεται να έχει δεχτεί μαχαιριά στην πλάτη.
11: Ο 41χρονος φώναζε ότι η γυναίκα προσπάθησε να μπει σπίτι τους για να τους ληστέψει. Της πέταξε μια γλάστρα και μια καρέκλα.
14: Κυνηγήθηκε ουσιαστικά από το ζευγάρι στη συνέχεια και τραυματίστηκε εκ νέου. Είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός ησυχίας και στη συνέχεια τραυματίστηκε και με άλλο αντικείμενο.
9: Η διασώστρια υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.
15: Το ΕΚΑ της Σύρου κλήθηκε για να παραλάβει τη γυναίκα από το σημείο του εγκλήματος, ωστόσο παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε.
16: Εμείς πέσαμε πια στην Ευρά με αυτό το γεγονός που έγινε το τραγικό. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε ότι πήρε την καλοκαιρινή της άδεια και κατάγεται από τη Σύρου, όπου πήγε με την οικογένειά της διακοπές.
9: Από το περιβάλλον της 42χρονης υποστηρίζουν ότι η ίδια είχε πάρει στο σπίτι να εισπράξει ενίκεια από τις χρωστούσαν. Στοιχείο που ερευνάται από τις αρχές.
26: Να ζητήσει τα ενίκια και τις επιτεθήκαν από το σπίτι. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πιστεύω ότι η κοπέλα πήγε να κλέψει. Τη γνωρίζω από παιδί, παίζαμε στην γειτονιά. Καμιά περίπτωση δεν είναι φύσταται αυτό το θέμα. Είναι σε σοκ η μητέρα της και ο μπαμπάς της, επίσης και ο άντρας της, κατέβηκε σήμερα στη Σύρο.
9: Μερικές εβδομάδες πριν, ο 41χρονος φέρεται να έχει καταγγείλει πως έπεσε θύμα διάρρηξης.
27: Με είχε ρωτήσει ο συγκεκριμένος αν υπάρχουν γύρω στο σπίτι του κάμερες, γιατί λέει διέριξε και το σπίτι του.
9: Για την αστυνομία όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, τόσο για το πώς έγινε το έγκλημα, όσο και για το αν το ζευγάρι και η διασώστρια γνωρίζονταν.
0: Πάμε στη Σύρο να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με τη βοήθεια της Λίνας στο Ηλιογύτου.
15: Με εντολή εισαγγελέα, σήμερα συνελήφθηκε η σύντροφος του δράστη, η οποία εχθές είχε προσαχθεί στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερη. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, από τον οποίο αποχώρησαν πριν περίπου μία ώρα, χωρίς να τους ασκηθούν διώξεις. Παραμένουν ωστόσο σε κράτηση στο πλαίσιο της προανάκρισης. Η εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου διέταξε περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση, καθώς και για αύριο στις 7 η ώρα το πρωί αυτοψία και αναπαράσταση στο τόπο του εγκλήματος και τέλος και φρούρηση του σπιτιού του που συνέβη το έγκλημα, στον τόπο του εγκλήματος δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους που επισκέφτηκε η γυναίκα το σπίτι του ζευγαριού, καθώς και για το κίνητρο της δολοφονίας, της επίθεσης δηλαδή από το δράστη.
0: Λένα, ευχαριστώ. Συνωστισμός από το πρωί στους καταπελτεστών πλοίων, καθώς αναχωρεί το δεύτερο κύμα των αδιούχων του Ιουλίου για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα ακτοπλοϊκά εστίρια για τους δημοφιλείς προορισμούς έχουν εξαντληθεί και οι εταιρείες έχουν βάλει έκτακτα δρομολόγια για να καλύψουν την αυξημένη κίνηση. Ανάλογη είναι η εικόνα στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, καθώς μεγάλο μέρος των εκδρομέων μετακινείται οδικώς.
1: Για 4 μέρες.
5: Εγκαταλείπουν οι αδιούχοι την πρωτεύουσα για τα ελληνικά νησιά.
12: Φαγητό, χαλάρωση, παραλία και ξεκούραση.
18: Πηγαίνουμε στη Πάρο για 5 μέρες. Θα ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
5: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ουρές σχηματίστηκαν έξω από τα πλοία. Η αναμονή όμως δεν φάνηκε να πτωεί τους ταξιδιώτες.
18: Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
12: Παρίσι, πού είναι?
18: Μέσα, περιμένουμε.
19: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
22: Μισή ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου, για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, και όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, εκατοντάδες επιβάτες έχουν σχηματίσει μια μεγάλη ουρά προκειμένου να επιβιβαστούν.
23: Να έχει πολύ κίνηση, αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
5: Μέχρι και την Κυριακή, περισσότεροι από 104.000 επιβάτες αναμένεται να εγκαταλείψουν το κλεινό νάστι από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου.
24: Στην Αίγινα πάμε. 5-6 μέρες.
28: Τα πλοία για Έγινα και Αγκίστρια αναχωρούν με πληρότητα 100% από ταξιδιώτες που θα κάνουν διακοπές έως και ένα μήνα, αλλά και με άλλους που θα φύγουν έστω και για ένα διήμερο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
5: Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 227 δρομολόγια, ενώ σχεδόν 6 στους 10 ταξιδιώτες επιλέγουν να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.
29: Χαλάρωση, ξεκούραση, ξενύχτια.
30: Ήταν λίγο τσιμπημένα, αλλά τι να κάνουμε, χαλάλι για τις Πανελλήνες, δώσαμε.
5: Μέχρι και την Κυριακή αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση των αδιούχων του Ιουλίου.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ήδη τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή την ώρα, Χαρά, φεύγουν και τα τελευταία πλοία για Αργοσαρονικό. Προφανώς φεύγουν γεμάτα.
28: Γεμάτα φεύγουν όλα τα πλοία σήμερα, Απόστολε, προς όλους τους προορισμούς και αν όχι γεμάτα, με πολύ μεγάλη πληρότητα. Πριν από λίγο έφυγε εδώ από την πύλη που βρισκόμαστε το πλοίο με προορισμό την Σύρο, την Κάλυμνο, την Κο και τη Ρόδο, γεμάτο επιβάτες. Νωρίτερα ένα ακόμα ξεκίνησε για ένα μεγάλο δρομολόγιο άγωνης γραμμής με 8 πανέμορφους προορισμούς για διακοπές μεγάλης διάρκειας. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα αναχωρούν πλοία συμβατικά, ταχύπλοα και υδροπτέρικα για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Με την Αίγινα και το Αγκίστρι να είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για ολιγοήμερες κυρίως διακοπές. Κάτι βέβαια που δεν γίνεται μόνο τώρα, αλλά σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Ακόμη 4 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. 1 για Χίο και Μυτιλίνη, 2 για Ηράκλειο, κάνοντας στάση πριν σε Μήλο και Σέριφο. Και το τελευταίο πλοίο είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 10 για Χανιά. Από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου επίσης αναχωρούν σήμερα 28 δρομολόγια, ενώ συνολικά η εκτιμόμενη κίνηση μέχρι το τέλος της ημέρας μόνο από το λιμάνι του Πειραιά κάνει λόγο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας, για 28.000 ταξιδιώτες. Ενώ και αύριο να πούμε ότι αναμένεται να είναι πολύ μεγάλο το κύμα των εκδρομών, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για την κορύφωσή του, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ωραία. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι σε όλους. Ευχαριστώ, Χαρά. Σταθερή παραμένει η κατάσταση του 2,5 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο μετά την ανάσυρση χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η άμεση επέμβαση δύο ναυαγωστών με κάρπα αποδείχθηκε σωτήρια, επαναφέροντάς το στη ζωή. Η μητέρα συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
31: Ξεκίνησα κατευθείαν κάρπα, μόλις είδα ότι δεν αναπνέει.
2: Ενημέρωσα κατευθείαν την αυαγοσόστρια δίπλα, ήρθε αμέσως και συνεχίσαμε μαζί. Μέχρι που την επαναφέραμε, ήρθε το ΕΚΑΒ πολύ γρήγορα, μέσα στα 10 λεπτά ήρθε.
3: Ο Θάνος και η Αθηνά περιγράφουν τη στιγμή που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών στην παραλία του Πολύχρονου στη Χαλκιδική.
4: Ξεκινήσαμε κάρπα, ένας κύριος έκανε εμφυσίες στόμα με στόμα στο παιδάκι που είχε συγγένεια μαζί του. Και μετά από λίγο πάμε να βάλουμε τον απεινιδωτή, να ξεκινήσουμε απεινίδωση και ευτυχώς το παιδάκι συνέρχεται.
3: Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση των ναυαγοσωστών, το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του.
4: Το παιδάκι ήταν 2,5 χρονών τώρα, μωρό, παγωμένο, έκλαιγε, η μαμά το ανησυχούσε πάρα πολύ, ήταν πάνω το κεφάλι του και έκλαιγε, αλλά στην τελική όλα καλά.
3: Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και ακολούθως στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό.
6: Ήρθε σε πολύ καλή κατάσταση. Σε αυτό το σημείο νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική μας, περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Είναι καλά στην υγεία του. Και αυτό που οφείλω να ομολογήσω και να πω είναι ένα πολύ μεγάλο μπράβο και θερμά συγχαρητήρια για την άμεση παρέμβαση που έγινε στην παραλία από τους ναυαγοσώστες που ήταν εκεί πέρα.
3: Η 40χρονη μητέρα της που βρισκόταν στην παραλία με ακόμη 2 από τα 5 της παιδιά συνελήφθη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
0: Αυξημένα κατά 7-9% είναι φέτος τα ενίκια της φοιτητικής στέγης με βάση τις έρευνες των μεσητικών γραφείων. Η ζήτηση επικεντρώνεται σε διαμερίσματα έως 50 τετραγωνικά, για τα οποία όμως οι ζητούμενες τιμές ξεπερνούν ακόμα και τα 500 ευρώ το μήνα. Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους δικαιούνται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων επίδομα που φτάνει στα 2.500 ευρώ και επιστροφή ενός ενικίου.
7: Μετά την εξασφάλιση του εισιτηρίου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αγωνία για την έβρεση φοιτητικής στέγης.
8: Το κόστος επηρεάζει αρκετές φορές την επιλογή της περιοχής.
7: Κατά 7% αυξήθηκαν τα ενίκια στην Αττική σε σχέση με πέρσι. Πιο οικονομικές επιλογές υπάρχουν στα δυτικά προάστια, με τη μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό να διαμορφώνεται κοντά στα 11 ευρώ. Αντίστοιχες οι τιμές και σε περιοχές του κέντρου, όπως η Κυψέλη και η Λεωφόρος Πατησίων.
13: Το τελικό ύψος του ενικίου εξαρτάται από την περιοχή, την παλαιότητα, την επίπλωση καθώς και την κατάσταση του ακινήτου.
7: Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. 8 στα 10 διαθέσιμα διαμερίσματα ξεπερνούν τα 400 ευρώ, ενώ 4 στα 10 τα 500 ευρώ.
17: Ξεκινάει η γκαρσονιέρα από 400 μέχρι 500 ευρώ και από εκεί και πέρα ένα διάρρη πάει από 500 μέχρι 600.
7: Υψηλά παραμένουν τα ζητούμενα μισθώματα και στις φοιτητουπόλεις της περιφέρειας.
20: Η καρσονιέρα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα ξεκινάει από 300 με 350 ευρώ. Μπορεί να φτάσει αν είναι και λουξ και ανακαινισμένη και είναι νεόδημη ή επιπλωμένη και 6,5 εκατοστάρικα.
7: Για διαμέρισμα μόλις 25 τετραγωνικών στην Κομωτινή, το ενίκιο ξεκινάει από τα 230 και μπορεί να φτάσει και τα 400 ευρώ. Ενώ από 250 έως 700 ευρώ κυμαίνονται τα ενίκια στο Βόλο και στα Ιωάννινα.
21: Ένας φοιτητής χρειάζεται κατά μέσο όρο περίπου 1.000 ευρώ να δαπανίσει το μήνα για το κόστος διαβίωσης στην πόλη που φοιτεί.
7: Σε Κρήτη, Ρόδο και Κέρκυρα, οι τιμές των ενοικίων αγγίζουν ακόμα και τα 800 ευρώ για κατοικία έως 60 τετραγωνικά.
25: Πολλοί φοιτητές δουλεύουν ταυτόχρονα με τη σχολή, προσπαθούν να βγάλουν το ενίκιο μαζί με τα λεφτά που τους δίνουν οι γονείς τους.
7: Το φοιτητικό επίδομα κυμαίνεται από 1.000 έως και 2.000 ευρώ ανάλογα με την πόλη φοίτησης. Ενώ για όσους επιλέξουν τη συγκατοίκηση μπορεί να φτάσει έως και τα 2.500 ευρώ. Επίσης προβλέπεται και για τη φοιτητική στέγη επιστροφή ενός ενοικίου με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ.
0: Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο αυτοκινητόδρομος Ε65, καθώς παραδόθηκε το τελευταίο βόρειο τμήμα Καλαμπάκα-Γραβενά. Τα 46 νέα χιλιόμετρα ολοκληρώνουν ένα στρατηγικό έργο 181 χιλιόμετρων, ενώ το ταξίδι Αθήνα-Γραβενά μειώνεται στις 4 ώρες, φέρνοντας μεγάλη αναπτυξιακή πνοή σε Θεσσαλία αλλά και Μακεδονία.
31: Αθήνα Γρεβενά σε μόλις 4 ώρες. Το βόρειο τμήμα του Ε65 παραδόθηκε στην κυκλοφορία και αλλάζει ριζικά το συγκοινωνιακό χάρτη.
32: Κάναμε τα πρώτα χιλιόμετρα, τα πρώτα 15 χιλιόμετρα ουσιαστικά. Περιμέναμε αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια.
33: Έχουν μειωθεί αποστάσεις, είναι ασύγχρονος δρόμος και είμαστε από τους πρώτους νομίζω που τον εγκαινιάζουμε.
34: Κινούμαστε στην Εγνατία οδό και αυτή τη στιγμή
1: μπαίνουμε στον Ε65 με κατεύθυνση την Αθήνα. Αν θελήσουμε, θα βρεθούμε εκεί σε περίπου 4 ώρες.
31: Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 181 χιλιόμετρων του Ε65 που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη με την Εγνατία Οδό.
9: Πάω, δεν είναι Γρεβενών, φίλε, είμαι από τον Τύρναβολάρη σας. Πάω για διακοπές.
10: Πόσο χρόνο γλιτώνουμε για να φτάσουμε στα Δέλα?
9: Πολύ, πάρα πολύ.
31: Με τον αιώδικο άξονα που εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, η απόσταση από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό καλύπτεται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. Πλέον η Αθήνα συνδέεται με τα Γρεβενά και το Μέτσοβο σε περίπου 4 ώρες, ενώ η πρόσβαση προς την Κοζάνη και την Καστοριά περιορίζεται στις 4,5 ώρες.
11: Από τα Τρίκαλα για την Κοζάνη θα βγει 1 ώρα και κάτι, και 20 λεπτά. Παλιά ήταν διπλάσιο, τι να πω.
31: Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να ενισχύσει και την τουριστική ανάπτυξη, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε προορισμούς όπως τα Μετέωρα, τη Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, ενώ μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες η απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά προς τα Βαλκάνια. Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν με τις αμερικανικές επιθέσεις να εισχωρούν βαθύτερα στη χώρα. Η Τεχεράνη απαντά με καθημερινά πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους και απειλεί με διεύρυνση αντιπίνων σε Ισραήλ και Βρετανικές βάσεις. Την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον.

0: σφοδρά αμερικανικά πλήγματα γίνονται πλέον σε μεγαλύτερο βάθος στο Ιράν, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει σοβαρά την επιστροφή στον πόλεμο.
1: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet.
0: Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αιματηρές αμερικανικές επιθέσεις και το καθεστώς προειδοποιεί με διεύρυνση των αντιπίνων του σε Ισραήλ και βρετανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αν ο πρόεδρος Τραμπ γενικεύσει τον πόλεμο. Ήδη οι αντεπιθέσεις του σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία είναι καθημερινές, ενώ αναφέρθηκαν και εκρήξεις στο Ερμπίλ του Ιράκ. Πάντως το CNN μεταδίδει πως η CIA και το Πεντάγωνο εκτιμούν ότι ακόμα και με κλιμάκωση των επιθέσεων δύσκολα θα καμφθεί η διαπραγματευτική στάση του Ιράν. Μάλιστα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα ανταποδώσει τα ίσα αν η Ουάσιγκτον αποζημιώσει με τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία όσα εμπορικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές από τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο.
2: Αποτελεί εμπειριστικό προηγούμενο. Όσοι γιορτάζουν ή επωφελούνται από τέτοια κεφάλαια θα πρέπει να θυμούνται. Μόλις οι κυβερνήσεις ομαλοποιήσουν τις κατασχέσεις, τα περιουσιακά στοιχεία κανενός δεν είναι ασφαλή. Το χάος που θα επακολουθήσει δεν θα είναι όμορφο ή ειρηνικό.
0: Και από κοινού με το Ιράκ διέψευσαν το δημοσίευμα των New York Times πως η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση Τραμπ για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός.
3: Τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να συνεχιστεί η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση στις αγορές επιδεινώθηκε. Αμόλυβδοι και πετρέλαιο κίνησης πουλούνται ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο, ενώ για το ντίζελ το ποσοστό αύξησης από τις αρχές του μήνα ξεπέρασε το 25%. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για πιθανή κρατική παρέμβαση.
4: Το διπλό κλείσιμο στενών του Ορμούς και στενών του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Νότια Ερυθρά Θάλασσα στραγγαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό και οδηγεί την τιμή του πετρελαίου σε μια από τις μεγαλύτερες ανόδους σε εβδομαδιαία βάση από την έναρξη του πολέμου. Η τιμή του πετρελαίου Brent επέστρεψε στο επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
5: Really, the knock-on implications are huge. Energy prices, food prices, cost of transport. Inflation in general, because we've blocked another escape valve for energy.
4: Οι οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη μέσα άνω των 2 ευρώ στην Αγγλία, ακριβώς πάνω στο μεγάλο κύμα εξόδου για τις διακοπές. Ήδη καταγράφεται άνοδος στις δηληστηριακές τιμές, τάση που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την αμόλυβδη στο 1,47 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,49.
6: Όσο δεν σταματάει όλο αυτό το πράγμα, θα χειροτερεύει.
4: Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνηση διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ.
7: Ποιο είναι ο μισθό, θέλω να μου πει, που παίρνουμε για να πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη και το πετρέλαιο.
4: 34 νομοί ήδη έχουν υπερβεί τα 2 ευρώ και μέχρι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πωλείται αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνηση πάνω από 2 ευρώ και στου 54 νομού.
8: Είμαστε οριακά λοιπόν πάνω από τα 2 ευρώ και στα 2 προϊόντα. Δυστυχώς η αυξητική τάση συνεχίζεται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αγωνία και μια ένταση η οποία αποτελεί.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κυρία Μπέλουκα που σήμερα με την τελευταία μεγάλη κυρία τη Μέρι Λίντα. Φαντάζεστε τι θα γίνεται κάθε βράδυ.
2: Συντετριμένη κόρη της και πλήθος κόσμου την αποχαιρέτησαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Παρεκκλήσι, που βρίσκεται στο γυροκομείο Αθηνών, σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία. Εκεί άλλωστε πέρασε και τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής της.
3: Αφού το θες, του τη βαραδιά, με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο.
4: Αυτή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού θα μείνει ανεξάρτητα στη μνήμη και την καρδιά μας.
5: Με βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συνόδευσαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια και πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια Μέρι Λίντα στην τελευταία της κατοικία εδώ, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή.

0: μαζί με τη Μέρη χάνεται και η έκρηξη πολιτισμού που είχε γίνει στη δεκαετία του 60.
1: Τέτοια αηδόνια δεν θα τα ακούσουμε εύκολα στο τραγούδι.
2: Έγινε η απόλυτη μούσα του Μανώλη Χιώτη, η αγαπημένη ερμηνεύτρια των δημιουργών και χιλιάδων θαυμαστών.
3: Φοβερή τραγουδίστρια, δεν θα ξαναβγούν τέτοια τραγούδια.

0: αγαπώ.
1: Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντι Στεφάνου να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
2: Τρεις μήνες μετά την αιματηρή απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου επαναπραγματίστηκε για σήμερα. Η εκδήλωση μεταφέρεται στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria στη Νέα Υόρκη με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αυστηρούς ελέγχους και τον αριθμό των προσκεκλημένων να μειώνεται αισθητά, μόλις το 1/4 των αρχικών.
1: Στο εικονιζόμενο πεντάστερο ξενοδοχείο Waldorf Astoria που κατασκεύασε η εταιρεία του Προέδρου Τραμπ θα γίνει το δείπνο των ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον. Παρουσία του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
3: I think you're going to see a much tighter, smaller space, likely more officers posted at key choke points.
1: Μάλιστα, η εκδήλωση θα γίνει στη μικρότερη αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου. Και αυτό γιατί έχει μόνο μία είσοδο, γεγονός που καθιστά πιο ελεγχόμενη την πρόσβαση σε αυτή.
4: Well, this room is different structurally than a lot of other ballrooms in the city. There's only one entry point.
1: Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, αυτή τη φορά οι καλεσμένοι δεν θα είναι 2.600, αλλά μόλις 680. Και θα τους επιτραπεί είσοδος εφόσον έχουν εξασφαλίσει το απαιτούμενο QR code.
5: For example, all of our dinner guests have to register this time around. They'll get a unique QR code. And that will go hand in hand with a photo ID just to get through the security perimeter. And then obviously, they'll go through airport-like sweeps before getting anywhere near the ballroom.
1: Η μεγάλη βραδιά θα γίνει στη σκιά της απόπειρας δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο. Τότε το δείπνο των ανταποκριτών είχε αναβληθεί, όταν ο ένοπλος Κόουλ Άλεν είχε φτάσει πυροβολώντας σχεδόν στην είσοδο της αίθουσας όπου γινόταν η εκδήλωση. Αυτή τη φορά δεν θα παραστούν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με τον Ηλία Χριστογιαννόπουλο.

0: Σπιναλόγγα, Αγία Βαρβάρα. Δύο τόποι που συνδέθηκαν με την απομόνωση των ανθρώπων με νόσο του Χάνσεν. Το φάσμα επιστρέφει σε αυτή την ιστορία μέσα από τη διαδρομή του Ζουλιέν Γκριβέλ, του Ελβετού οδοντίατρου που από το 1972 και για 26 χρόνια ερχόταν στην Αθήνα για να φροντίζει εθελοντικά χανσενικούς ασθενείς μέσα από μαρτυρίες, αρχιακό υλικό και την επιστροφή του στην Αγία Βαρβάρα. Η εκπομπή φωτίζει μία λιγότερο γνωστή πλευρά του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
1: Όταν εξαφανίζονται ο φόβος και η προκατάληψη, μία απίθανη συνάντηση μπορεί να είναι δυνατή χάρη στην αποδοχή, το σεβασμό και την αγάπη.
0: Και στο δεύτερο μέρος, ο διάσημος παιδοψυχίατρος Χάρολντ Κόπλεβιτς μιλά για το στίγμα, την έγκαιρη φροντίδα και την ισότιμη πρόσβαση στην ψυχική υγεία.
2: Φάσμα. Μεσάνυχτα Δευτέρας. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Το ταξίδι της Θάσου ξεκινάει με ένα μεγάλο έρωτα. Του Δία και της Ευρώπης.

0: Καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον μέσο Κίνγκ Σκάγκο από την Χάπουελ Μπερσεβά. Ο Μανώλης Σάλιακας επέστρεψε από μια δεκαετία στον Ολυμπιακό, ενώ ο Άρης προχωράει στην απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος. Τώρα, στα ευρωπαϊκά, απολύτως θετικά ήταν το πρώτο βήμα. Απολύτως θετικό ήταν το πρώτο βήμα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Ο Δικέφαλος του Βόρου άνοιξε 3-2 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία και η Πράσινη με 2-1 την ΠΑΚ στην Ουγγαρία. Ρεβάνς επί ελληνικού εδάφους θα διεξαχθούν την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 2-3 με ανατροπή. Μόλις το 3, ο Ντούμπινσακ θα στρώσει για τον Μπράσκο, που με δυνατό σούτ στη δεξιά γωνία του Παυλένκα βάζει σε ρόλο οδηγού του σκυπελούχους Ουκρανίας του Ιγκορ Κόστιουκ. Στο 13 αναγκαστική αλλαγή, ο τραυματίας στον ώμο άλλη εκτός μπαίνει ο Τάισον και αμέσως μετά, το κλέψιμο από τον Μύθου, η κάθετη του αρχηγού Ζίβκοβιτς, ο μάγος Κωνσταντέλιας, με άψογο σκάψιμο νικάει τον Νέσερετ, σκοράρει και φέτα αναμέτρηση εκ νέου σε ισορροπία. Στο 37, το αδιανόητο, το εξωπραγματικό τακουνάκι του Κωνσταντέλια, το γύρισμα του Κένι, η μπάλα θα φτάσει στο Ζαφύρι που δίνει την πρωτοπορία στο σκορ στον Δικέφαλο του Βορρά. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας που οδήγησε στο δεύτερο γκολ των Ασπρόμαυρων. Στο 51, ο MVP Κωνσταντέλιας βλέπει το Σάντα Μαρία, ο Γάλλος στο ντεμπούτο του πετυχαίνει το τρίτο γκολ στη συνάντηση για τον Πανθεσσαλονίκιο. Στο 77, ο Ολλανδός Λον Βάικ θα μειώσει για τους Ουκρανούς, οι οποίοι παραλίγο να ισοφαρίσουν, καθώς το 83 το δοκάρι θα σταματήσει τον Πάνο Μαρένκο. Δοκάρια για τον Καμαρά. Στο 90-5 ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. Πάξει Παναθηναϊκός 1-2 στο 40 ο Ζαρουρί την παλιά. Ο Βάς άθελα του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κόβασιτς και βάζει το τριφύλι επικεφαλή στο παιχνίδι. Στο 55 ωραία ντρίμπλα και ασίστ του Ετέι. Η μπάλα βρίσκει σε αντίπαλο. Ο Αντίνο σε θέση βολή θα σκοράρει. Ο βοηθός δείχνει offside. Ο ρέφερε Λούκα Μπίλπια ορθώς αποφασίζει πως το γκολ θα μετρήσει καθώς η μπάλα έχει φτάσει στον Αντίνο από αντίπαλο. Στο 71 ο 40χρονος Ντάνιελ Μπόντε με πολύ ωραία προσποίηση και άψογο πλασέ μειώνει. Ο Παναθηναϊκός που έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες είναι το αφεντικό για την πρόκριση.
2: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια ενημερωτική εκπομπή για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας με την Γεωργία Σκιτζή και την Γεωργία Σαδανά. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς στην Αττική. Περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές κυρίως στο
0: 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα την ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Να μην έρθει κανένας με διόροφο παπούτσι ή που δεν του αρέσει η φύση. Να ξέρουν ότι έρχονται σε ένα γνήσιο παραδοσιακό νησί.
4: 80 χρόνια από κάτω και το νησί. Εδώ είναι η ζωή ίδια.
5: Γνωρίζα το Στέν στο 1990 και ήρθα να δω το όνειρο του και από τότε κανονίσα για να είναι και το όνειρο μου.
6: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
7: Swing dancing is one of the greatest joys in the world.
8: Sometimes you just find someone and from the first few dances you have with them, everything that you do and everything that they do clicks.
2: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γιατί τόση πρεμούρα να γίνει σήμερα ο γάμος?
2: Γιατί αλλιώς θα χάσουμε την ύφη. Δεν το καταλαβαίνεις? Το κορίτσι πιστεύει ότι το δουλεύουμε και έχει και δίκιο. Άσε που μου το έπαιξε κάθαρα. Αν δεν γίνει σήμερα ο γάμος θα μας αφήσει σύξυλους. Έχει και μία αξιοπρέπεια.
3: Έτσι όπως το πάτε, στα σοβαρά τώρα ο Χρύσανδος θα το χάσει το ράσο του.
4: Μα αυτός είναι ο στόχος. Να βγάλει το ράσο και να βάλει το γαμπριάτικο.
3: Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Ειλικρινά, σταμάτα, θα γίνουμε θέαμα.
5: Εκτός ότι έπεισα τη μαμά να με συνοδεύει στο γάμο,
6: την έπεισα να κάνουμε και παρέα. Θα στα πω από κοντά.
7: Καλά, ε! Είστε το πιο κοφτερό μυαλό που έχω γνωρίσει.
8: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μαρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: σαν τη Μαντόνα.
1: Την Παναγία.
0: Αντί σωστά.
2: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

Ήταν το τραγουδάκι «Παιδιά της Ελλάδος». Μάρο Κοντούφ, Δημήτρης Χόρν. Πες μου μια λέξη. Μια μεγάλη επιτυχία που ξανά έγινε επιτυχία μετά το θάνατο της Μάρος Κοντούφ.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Οχα!

0: Όταν πηγαίναμε σινεμά, ένιωσα ότι κάποιοι με κοιτάζουν με θαυμά.
1: Νίκος Απρίης.
2: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα. Και ένα.
1: Του Ογλέντικ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σας τώρα για τη σούπερ κρουαζιέρα μου. Αγαπητοί φίλοι, σας περιμένω. Θα είναι μια φανταστική κρουαζιέρα για μικρούς και μεγάλους. Παιδιά έρχονται δωρεάν. Επίσης, αν έχετε γόνια, φέρετε τα δωρεάν στην κρουαζιέρα. Το μόνο πληρώνω είναι τάξεις. $300 πόσο είναι. Επίσης, δεύτερο και τρίτο, το τρίτο και τετάρτο άτομο δωρεάν στην καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Νιώτης Φακιανάκης. Μα εγώ είμαι Έλληνας.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: τις κρεμανίδες, την αγάπη και την άντισαν επόμενη.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: Στέγνωσαν το Ρενέτο.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road is the Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: πρωθυπουργοί που έδωσαν το παρόν εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Η δεξίωση λόγω καιρικών συνθήκων. Απευθείας συνδέσεις. Χιλιάδες κεραυνοί, χαλαζοπτώσεις και ισχυρά μπουρίνια προκάλεσαν προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στέγες ξυλώθηκαν, δέντρα και κολόνες κατέρευσαν και δρόμοι πλημμύρισαν σε Αττική και περιφέρεια. Δελτίο επικίνδυνων φαινομένων έως αύριο από την ΕΜΗ Αναλυτική Πρόγνωση. Πυρήνη κόλαση στην Ισπανία, δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι στα περίχωρα της Μαδρίτης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες. Έγιναν στάχτη περισσότερα από 150.000 στρέμματα. Μεγάλα μέτωπα και στη Γαλλία. Θρίλερ με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, πήγε στην κατοικία του ζευγαριού φορώντας full face. Συνελήφθησαν ο φερόμενος ως δράστης και η σύζυγός του. Τα 2 χρόνια συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου άνοιξαν για την υποδοχή των περίπου 1.700 προσκεκλημένων, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο της μεγάλης επετειακής εκδήλωσης, η οποία φέτος πραγματοποιείται με διαφορετικό σκηνικό λόγω των καιρικών συνθήκων. Πάμε αμέσως στις συνδέσεις μας. Πρώτα απ' όλα βρίσκουμε το Μίλτο Σακελάρη, γιατί θα μας δώσει ενδιαφέρον ρεπορτάζ από το πλαίσιο της δεξίωσης. Μίλτο, βεβαίως η αναφορά του κυρίου Τασούλα νωρίτερα και στην ομιλία του αναφέρθηκε στην έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού, κάνοντας λόγο για την δημοκρατία. Και βεβαίως υπήρχαν πηγαδάκια και πολλά παραλυπόμενα.
1: Πολύ σημαντικές αναφορές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, τις οποίες ακούσαμε νωρίτερα στους δέκτες μας και μετά την ομιλία του στον δρόμο για την καθιερωμένη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, η οποία κάθε χρόνο γίνεται στο κιόσκι, αλλά φέτος λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων μεταφέρθηκε στον δεύτερο όροφο του ιστορικού κτηρίου εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί λοιπόν ο κύριος Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα είχαν σύντομη συνομιλία εν αναμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως επίσης και του Πρωθυπουργού. Μάλιστα εκεί ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την διαφορετική εικόνα που έχει φέτος η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είπε ότι προτιμώ το πράσινο. Χάρη ένα στεϊσμού εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο Πασόκ. Το είπε, του ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας. Δεν εννοούσα το Πασόκ, είπαν χαριτολογώντας. Μετά από λίγο μπήκε στην αίθουσα για να ξεκινήσει η συνάντηση ο κύριος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως μας τα χάλασε λίγο η βροχή. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός συνομίλησε νωρίτερα και με τους 4 τιμητικά προσκεκλημένους και συνέχεια βρέθηκε στο δεύτερο όροφο, όπως σας είπα νωρίτερα.

0: να πούμε και τα ονόματα των προσκεκλημένων εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο που είναι για τιμητικούς λόγους και τους οποίους είδε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ο μαθητής με τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες ο Γιώργος Μυριάδης, ο μαθητής με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Νέα Ζωή στο χωριό Παναγιώτα Διαμαντή. Πρόκειται για, την εκπαιδευτικό που έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Βρυτανίας. Έχει αναλάβει πολύ συγκεκριμένες και σημαντικές πρωτοβουλίες συγκεκριμένη κυρία. Και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, κυβερνήτης του F-16 που πέτυχε την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Του συνάντησε ο κύριος Μητσοτάκης και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η συνάντηση που έχουν, η καθιερωμένη συνάντηση κάθε χρόνο οι πολιτικοί αρχηγοί για να έχουμε και περισσότερα.
1: Έτσι ακριβώς. Και κατά τα λοιπά, Μίλτο, έτσι, οι συζητήσεις στα πηγαδάκια ήταν ποια τα θέματα που κυριάρχησαν, αν μπορούσαμε έτσι να ξεχωρίσουμε κάτι.
0: Κυριαρχούν οι εκλογές κυριάρχησαν στα πηγαδάκια τα οποία στήθηκαν μεταξύ υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Ανακουφισμένοι όλοι, οι οποίοι νωρίτερα άκουσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον σταθμό Open νωρίς το πρωί, να λέει πως δεν θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, να περιγράφει πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές και ο ίδιος την άνοιξη του 2027. Ήταν αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Και φυσικά το πρώτο και πιο βασικό ήταν η βροχή, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει τέτοια εποχή κατά τη διάρκεια κάθε χρόνο στην γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
1: Γίνονται
0: όλα κανονικά στον Προεδρικό Κήπο.
1: Που γίνεται εντός. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μίλτο Σακελάρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και στην Κατερίνα Φρίσα για να έτσι σταχυολογήσουμε τα κυριότερα σημεία της ομιλίας νωρίτερα του κυρίου Τασούλα. Η αναφορά του βεβαίως στην κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού, τη δημοκρατία, έστειλε πολλά μηνύματα. Μίλησε με συμβολισμούς.
2: Καλησπέρα σας. Βούλα, πράγματι πολλά μηνύματα στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό έστειλε με το χαιρετισμό του την ομιλία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έκανε έναν απολογισμό αυτά τα 52 χρόνια για την πιο ισχυρή κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχει ζήσει ο τόπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στήριξης των ακριτικών περιοχών. Επανειλημμένα αναφέρθηκε στο θέμα της ενότητας και στην καταπολέμηση του διχασμού. Αναφέρθηκε στα δύσκολα, κρίσιμα, σκληρά χρόνια της κρίσης που έχουν αφήσει τα κατάλοιπα του διχασμού και θα πρέπει να τα καταπολεμήσουμε. Και επίσης έστειλε μηνύματα τονίζοντας ότι η γαλάζια πατρίδα είναι η Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην ιστορία της, στην προσφορά της και στην ενότητα που χρειάζεται να υπάρχει. Το μηνύματα του Προέδρου ήταν ενωτικά, ήταν μηνύματα στην πολιτική ηγεσία αλλά και στο εξωτερικό. Να σας πω βεβαίως ότι παρά τις δυσκολίες και παρά τη βροχή, ωστόσο η προσέλευση ήταν πολύ μεγάλη. Πρέπει να έχουν ξεπεράσει οι καλεσμένοι τα 1000 άτομα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε καλό κλίμα ακόμα και στις διμερείς επαφές που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, με τους πολιτικούς αρχηγούς. Μούλα.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία νωρίτερα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
3: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
1: Η πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την αρχή της μεταπολίτευσης μετά από την επταετή δικτατορία. Παρά τις δυσκολίες και το εθνικό τραύμα της Κύπρου, η νεαρή δημοκρατία επούλωσε τα τραύματά της και στάθηκε ξανά στα πόδια της.
4: Εν όψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τα οποία στελεί η Πατρίς, ένοπλοι δυνάμεις αποφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση.
5: Μεσημέρι της 23ης Ιουλίου του 1974 η στρατιωτική δικτατορία αποδέχεται ότι τελεί υποκατάρρευση, αδυνατώντας να προστατεύσει την Κύπρο και υπό την απειλή ενός ευρύτερου ελληνοτουρκικού πολέμου, ζητά τη συνδρομή της προχουντικής πολιτικής τάξης. Καθώς εκείνες τις ώρες τίποτα δεν μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένο, χιλιάδες κόσμου γέμισαν τους δρόμους της Αθήνας.
6: Η είδηση κυκλοφόρησε αστραπιαίο. Ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται στο Σύνταγμα και να περικυκλώνει το Κοινοβούλιο.
5: Προκειμένου να αποφευχθεί εγκαθίδρυση μιας δημοκρατίας ελεγχόμενης από το στρατό, όπως σχεδίαζε ο σκληρός πυρήνας του καθεστώτος Ιωαννίδη, αντί του Παναγιώτη Κανελόπουλου, επιλέγεται η λύση Καραμαλή.
7: Ο κόσμος, με συντριπτική πλειοψηφία της νέους και με χιλιάδες αυτοκίνητα, κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια.
5: 11 χρόνια μετά την αναχώρησή του για το Παρίσι, ο Καραμαλής ανέλαβε τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
8: Αν ήθελα να το χαρακτηρίσω, θα έλεγα ότι ήταν απόλυτα ψύχρεμος.
5: Πρώτης το στόχος ήταν ο έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων, με τη μεταπολίτευση να σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της ανάμειξης του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας. Μαζί τίθενται οριστικά στο περιθώριο οι πρακτικές του σκληρού μετεμφυλιακού κράτους, επιστέγασμα του οποίου ήταν η επταετής δικτατορία. Η κυβέρνηση δοκιμάστηκε και από τη δεύτερη τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
9: Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή συνήλθε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε νομοφόνος την διενέργεια βουλευτικών εκλογών την 17η Νοεμβρίου.
5: Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, η χώρα πραγματοποίησε θεσμικά άλματα δεκαετιών. Διεξήχθησαν ελεύθερες βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες μετά το 1964.
9: Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, οι Έλληνες πολίτες, ελεύθεροι, κυρίαρχοι της θελήσεώς τους, προσήλθαν στις κάλπες.
5: Η βασιλεία καταργήθηκε δια δημοψηφίσματος και απαλήφθηκε έτσι η βασική αιτία των αλλεπάλληλων εθνικών διχασμών. Ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1975, ο μακροβιότερος καταστατικός χάρτης της χώρας.
10: Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή χαρά μου.
5: Η είσοδος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα σηματοδότησε την οριστική ρήξη με το παρελθόν, ενώ κάθε εναλλαγή στην εξουσία πραγματοποιείται από το 1981 έως και σήμερα σε συνθήκες απόλυτης ομαλότητας. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία, παρότι γεννήθηκε στα συντρίμμια της κυπριακής τραγωδίας, αποτελεί την πλέον σταθερή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.
1: Στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας και την ανάγκη ενδυνάμωσης και περιφρούρησής της επικεντρώνονται στα μηνύματά τους η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία με αφορμή τη σημερινή επέτειο.
11: 24 Ιουλίου κάθε χρόνο από το 1974 και μετά οι Έλληνες πολίτες τιμούν την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών οι οποίοι είχαν καταργηθεί από τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Τιμή στους αγωνιστέντες απέτησε ο Κωνσταντίνος Στασούλας επισκεπτόμενος το Μουσείο Αντιδικτατορικής Δράσης και καταθέτοντας στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών και μεταξύ άλλων η Χριστίνα Μουστακλή.
12: Έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις.
11: Να ενδυναμώσουμε το πολίτευμα δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
13: Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κοινοβουλευτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή. Και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
11: Ορόσημο χαρακτήρισε την 24η Ιουλίου ο Νικήτας Κακλαμάνης.
5: Η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας.
11: Με μηνύματα ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας τιμά ο πολιτικός κόσμος την 24η Ιουλίου.
5: Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος.
13: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
14: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
15: Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της.
16: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
17: Η δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ούτε δεδομένη, γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Ένα συνήθιστο φαινόμενο με καταιγίδες και μπουρίνια κάνει εδώ και ώρες την εμφάνισή του στην καρδιά του καλοκαιριού, συνθέτοντας φθινοπορεινό σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ισχυρή νεροποντή στο Λεκανοπέδιο, η οποία συνοδεύτηκε από δυνατούς ανέμους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Δρόμοι της Αττικής μετατράπηκαν σε ποτάμια, κυκλοφοριακά προβλήματα αλλά και πτώσεις δέντρων στο Ήλιον, σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες.
18: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
19: Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ίσως και στη Μαγνησία πολύ πρόσκαιρα. Ωστόσο, ήδη μέσα στο Σάββατο, μέσα στην ημέρα, από το μεσημέρι και μετά κυρίως, θα έχουμε εξασθένιση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού.
1: Άρα, ιδιαίτερη προσοχή μέχρι και αύριο το μεσημέρι, που μετά, όπως μας λες, Αναστασία, αναμένεται εξασθένιση. Ειδικά στις περιοχές λοιπόν που προανέφερες, εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο βάρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, στην Αττική. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Ο Γιώργος Γεραφέντης από την αίθουσα Σύνταξης θα μας δώσει συνολικότερα την εικόνα. Γιώργο.
20: Εκτός από την Αττική Βούλα, αρκετά προβλήματα δημιούργησε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το μεσημέρι την χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχει δεχτεί, το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχτεί 216 κλήσεις, 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από αναλκυστήρες λόγω διακοπής ρεύματος. Οι περισσότερες βέβαια κλήσεις ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην Αττική. Συνολικά δέχτηκε 152 κλήσεις, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαίρεση αντικειμένων που έπεσαν στο δόστρωμα από τους δυνατούς ανέμους, 5 εγκλωβισμούς ατόμων από νελκυστήρες. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε η οδός Χαμοστέρνας που είχε παραμείνει κλειστή λόγω συσσόρευση υδάτων και στα δύο ρεύματα. Ναι. Ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι από πτώση δέντρου στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα. Είναι κλειστή η λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι. Βέβαια τα καιρικά φαινόμενα χτύπησαν και την κεντρική και βόρεια Εύβοια. Δεν έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, μου αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είχαμε δηλαδή πλημμύρες ή πτώσεις δέντρων. Βέβαια είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τουλάχιστον 10 πυρκαγιές που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού Εύβοιας. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Θα δούμε τώρα αν θα προκαλέσει άλλα προβλήματα προς την νησιωτική χώρα που κινείται η κακοκαιρία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την εικόνα που μας έδωσες και το ρεπορτάζ. Στον Πειραιά, κυρίες και κύριοι, καλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο υλικές ζημιές, Χαραγιανοπούλου. Μας ακούει, Χαραγιανοπούλου?
0: Δεν σας ακούω. Συγγνώμη, μιλούσα τώρα με όλους.
1: Είμαστε στον αέρα, Χαρά, να μας δώσεις την εικόνα λοιπόν από αυτό που μόλις περιγράψαμε σε σχέση με τη σκαλωσιά που κατέρευσε νωρίτερα εκεί πίσω σου.
0: Ναι, θα σας πω τις πληροφορίες που έχω, θα δείτε την εικόνα και θα σας μεταφέρω και αυτά που μου είπε η κυρία με την οποία συνομιλούσα μόλις τώρα και δεν σας άκουγα, γι' αυτό συγγνώμη, η οποία μένει εδώ στην Γρηγορίου Λαμπράκη και μας περιέγραψε ότι η σκαλωσιά που είναι στην πολυόροφη αυτή πολυκατοικία, 7 ορόφων για την ακρίβεια, ήταν στημένη εδώ και αρκετό καιρό, έχουν ξεκινήσει φυσικά οι εργασίες, έπεσε με την έναρξη της κακοκαιρίας στην κατά μήκος της λεωφόρου με αποτέλεσμα να πλακώσει έναν ντελιβερά ο οποίος εκείνη την ώρα ανέβαινε προς το κέντρο του Πειραιά με το μηχανάκι του. Ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά, μεταφέρθηκε ωστόσο στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ από θαύμα, όπως μας είπε, γλίτωσαν δύο πεζοί που έτρεχαν εκείνη την ώρα για να κρυφτούν από την αεροποντή, αλλά και μια οικογένεια που μόλις είχε βγει από το αυτοκίνητό του, το οποίο στη συνέχεια καταπλακώθηκε. Αυτή την ώρα γίνονται εργασίες από ανθρώπους της εταιρείας που έχει στήσει την σκαλωσιά, προκειμένου να την ρίξει τελείως, να την απομακρύνει. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε τα γυλαίκα, τους διακρίνονται και
1: ναι,
0: με την εικόνα που σας δείχνει κοντινό τώρα ο Βασίλης ο Τζόκας, και ακριβώς απέναντι έχει έρθει συνεργείο αποκατάστασης των καλωδίων της ζημιάς που πέσαν τα καλώδια του τραμ, καθώς η σκαλωσιά πέσε μέχρι την απέναντι άκρη της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη με αποτέλεσμα να ρίξει και το καλώδιο, το καλώδιο ηλεκτροδότησης του τραμ. Το ρεύμα έχει κοπεί από την πρώτη στιγμή προφανώς. Έχει κλείσει ο δρόμος και παραμένει κλειστός, όπως βλέπετε κι εσείς, με εκτροπή της κυκλοφορίας που γίνεται από την πάροδο της Σκυλίτσι και στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς, προς το γεροκομείο Αθηνών μάλλον. Τα λεωφορεία που είχαν εγκλωβιστεί εδώ απομακρύνθηκαν με την όπιστρα, με τη βοήθεια της τροχέας που βρίσκεται εδώ. Από την πρώτη στιγμή πυροσβεστική, μέτρα τάξης, ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και η πολεοδομία που αναμένεται από λεπτό σε λεπτό, καθώς πρέπει να γίνει αυτοψία στο χώρο και να δοθεί η άδεια προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος, να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιας άλλης κατάρρευσης, γιατί αυτή η πολυόρφη πολυκατοικία, η οικοδομή, έχει και από την πλαϊνή της πλευρά σκαλωσιές από ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι
1: λοιπόν
0: κλειστό αυτή τη στιγμή το κομμάτι του δρόμου και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σύντομης κακοκαιρίας που πέρασε και από τον Πειραιά.
1: Λοιπόν, από θαύμα κυριολεκτικά, αποφεύθησαν τα χειρότερα. Κλειστός ο δρόμος αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Χαραγιανοπούλου. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε όσα προηγήθηκαν, καθώς το κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε να χτυπά από τις μεσημεριανές ώρες πολλές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα. Στέγες ξεκόλλησαν, δρόμοι πλημμύρισαν, χαλάζι κατέστρεψε, σπαρτά, δέντρα έπεσαν, καθώς και χιλιάδες κεραυνοί.
21: Με ισχυρές βροχές, θυελώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις έκανε την εμφάνισή της η κακοκαιρία στην Αττική, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά μέσα καλοκαιριού. Στο Ήλιον οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα του φαινομένου. Ουσιαστικά το ρακτό της βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, ωστόσο δημιούργησε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο νέο ψυχικό, μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, μια σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου πάνω στις γραμμές του τραμ.
0: Η σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί στην 7όροφη οικοδομή έπεσε στο κέντρο της Γρηγορίου Λαμπράκη, προκαλώντας τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής, ενώ έριξε τα καλώδια του τραμ.
21: Εκτεταμένες οι ζημιές στη Μακρακόμη από το πέρασμα της κακοκαιρίας, όπου μια στέγη ξυλώθηκε και πέταξε 100 μέτρα μακριά, παρασύροντας το πέρασμά της κολόνες ηλεκτροδότησης και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα γιοταχή. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το Αγρίνιο. Στον Τύρναβο, μετά την ισχυρή βροχόπτωση, ήρθε το χαλάζι. Το τοπίο βάφτηκε στα Λευκά και στην Ελασσόνα από την ισχυρή χαλαζόπτωση.
1: Εκτός συνόρων, στον ασφυκτικό κλοιό καταστροφικών πυρκαγιών βρίσκονται η Γαλλία και η Ισπανία. Ενεργοποιήθηκε ήδη ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει δύο καναντέρ στην Ισπανία, καθώς τα πύρινα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα και η περιφέρεια της Μαδρίτης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω της πύρινης λέλαπας που σαρώνει την νοτιοδυτική Γαλλία.
2: Το Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία, από κοσμοπολίτικος τουριστικός προορισμός, έχει μετατραπεί σε πύρινη κόλαση. Συνολικά 40.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Στον μοναδικό δρόμο που συνδέει το Καπ Φερέ με την ενδοχώρα έχουν σχηματιστεί ουρές αυτοκινήτων, ενώ οι αρχές έχουν επιτάξει βάρκες για την απομάκρυνση των πολιτών.
3: Maritime, vous le voyez hein, sur ces images, ce sont des vacanciers, des résidents hein, de la presqu'île qui ont tous reçu le même message d'évacuation ce matin sur leur téléphone portable.
22: Je suis en train d'essayer de vider un peu la maison parce que ça part très fort derrière et qu'on ne sait pas où on va.
2: Μεγάλη εχθρή των πυροσβεστών, ο καύσωνας και η ισχυρή άνεμη.
23: On a entendu une très forte explosion. Un pompier a été projeté au sol. Ses collègues se sont précipités pour lui porter secours.
2: Εξίσου δραματική και η κατάσταση στην Ισπανία. Η περιφέρεια της Μαδρίτης και η γειτονική Άβυλα κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
24: Tan virulento que ha quedado prácticamente fuera de la capacidad de extinción.
25: También a las altas temperaturas. De hecho, las llamas se están moviendo a un ritmo inusitado de unos 3 kilómetros por cada 40 minutos.
26: Guardia Civil, desalojen las viviendas.
27: Guardia Civil,
26: Guardia Civil, desalojen las viviendas.
28: Señora, salga, salga. Nos tenemos que ir.
27: Salga, señora.
2: Οι αρχές πόρτα-πόρτα προσπαθούν να βεβαιωθούν πως οι κάτοικοι έχουν φύγει.
29: Corto las ventanas, he visto fuego.
30: Rezando para que no llegue a las casas.
31: Antes tenía mucho miedo, la verdad, y empecé a llorar.
2: Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 10.000, καθώς δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς και έναν ανεξέλεγκτα. Η μία πυρκαγιά μάλιστα φέρεται να ξεκίνησε από αυτοκίνητο στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη. Η Ελλάδα σπέβδει σε βοήθεια στέλνοντας δύο καναντέρ.
1: Δραματικές στιγμές βιώνει η Ισπανία, Αθηνά, Κοροβέση, δεκάδες χιλιάδες οι εκτοπισμένοι, με τον αριθμό να αυξάνεται διαρκώς, ενώ είναι θέμα ωρών να ενωθούν τα δύο μέτωπα σε Μαδρίτη και Άβυλα.
32: Και στον χάρτη θα δούμε βούλα τα δύο εκτός ελέγχου πύρινα μέτωπα. Αριστερά την πυρκαγιά στην επαρχία της Άβυλα, στην αυτονομία της Καστήλης και Λέων και δεξιά στην αυτονομία της Μαδρίτης. Είναι τα πύρινα στίγματα όπως τα έχει αποτυπώσει δορυφόρος της NASA τις τελευταίες 24 ώρες. Αμφότερες οι περιοχές στα δυτικά της πρωτεύουσας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με τις αρχές να προειδοποιούν σε δραματικό τόνο πως είναι πέραν των δυνατοτήτων τους να την κατασβέσουν και πως έχει απομείνει ελάχιστος χρόνος μέχρι οι δύο πυρκαγιές να συγχωνευτούν σε μία. Με τις καιρικές συνθήκες να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα, οι Ισπανικές αρχές προχώρησαν σε επιπλέον εκενώσεις. Μέσα στο προηγούμενο τρίωρο διατάχθηκε η απομάκρυνση ακόμη 7.000 πολιτών, ενώ συνολικά οι εκτοπισμένοι είναι περισσότεροι από 40.000. Στην αυτονομία της Μαδρίτης έχουν καεί 60.000 στρέμματα και 90.000 στην Καστήλη. Σίλη και Λεόν. Πέρα από τα δύο Καναντέρ από την Ελλάδα Βούλα, έχουν αποσταλεί άλλα δύο από την Ιταλία.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και μία σύλληψη για εμπρισμό.
32: Ναι, πολύ σωστά, διότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ύποπτου άνδρα για βαριά αμέλεια κατά τη χρήση αγροτικού οχήματος και βαρέως μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε μια περιοχή που η εν λόγω δραστηριότητα απαγορεύεται αυστηρά, ενώ ερευνούν ακόμη ένα άτομο για την πρόκληση της πυρκαγιάς στην Άβυλα. Και κλείνοντας, Βούλα, να σου πω πως και στη Γαλλία αυξάνονται οι εκτοπισμένοι. Απομακρύνθηκαν ακόμη 8.000 άνθρωποι στο νομό Λαντ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Σε μετοπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλόγησε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και παρατήρησε ότι από σπόντα έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι έπληξε τους θεσμούς αναφέροντας τις υποθέσεις των Τεμπών, των Υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιδιαίτερα επικριτική προς τον Πρωθυπουργό και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
4: Επιτρέψτε μου. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τις αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, εκτοξεύοντας τα ύψη τον πολιτικό υδράργυρο.
5: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
4: Το φυτίλι της έντασης πυροδότησε η λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μια αίσθηση. Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σεβάστηκα τους κανόνες? Πότε? Στις Υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς. Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις ύπνους της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε καν το θάρρος. Καπιτέ, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά.
4: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι συνεχείς διακοπές.
6: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε.
4: Κριτική στην κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση άσκησαν και οι υπόλοιποι αρχηγοί.
7: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
8: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
7: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε σύνταγμα τηρείται.
9: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
10: Η πλεύση ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του συντάγματος, όχι, αλλά συντακτικής συνέλευσης.
4: Το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο και τη Δευτέρα κατά την ονομαστική ψηφοφορία για τα αναθεωρητέα άρθρα.
1: Απέκλεισε για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν ζητά καμία άδεια από την Τουρκία για τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
0: Στην πρόθεσή του να εξαντλήσει την τετραετία με στόχο να υλοποιηθεί το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
0: Την ώρα που η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων συνεχίζεται, ο Πρωθυπουργός στρέφει τα πυρά του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος αναλαμβάνει δεσμεύσεις τις οποίες μπορεί να εκπληρώσει.
11: Θα πρέπει να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Είναι και αστείο, ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το κουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελλήνες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015. Γίνονται αυτή τη στιγμή ηλεκτρικές συνδέσεις από έναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζήτησα καμία άδεια για να κάνω τον χωροταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν βλέπω να ζητήσαμε άδεια από κανέναν για να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά και την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεννόησης.
11: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης. Η οποία δεν μπορεί να γίνει από δεκαετία από μένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε, υπάρχει απολύτως κανένα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε και σχετικά με τα σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις εκλογές του 2027.
11: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι εθρίζει. Καλή τύχη.
0: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως η κυβέρνηση σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως ο ίδιος ασκεί δικαιολογημένη κριτική όταν ο θεσμός κάνει λάθη.
1: Αλλάζουμε θέμα μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις. Οι αρχές προσπαθούν να εξιχνιάσουν το κίνητρο της δολοφονίας της 42χρονης που μαχαιρώθηκε πισόπλατα κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής με ένα ζευγάρι στη Σύρο. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη, όπως και η σύζυγός του, και υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε άμυνα.
12: Η 42χρονη διασώστρια έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καλυμμένο το πρόσωπό της με full face και κρατούσε μαχαίρι. Χτύπησε το κουδούνι και όταν το ζευγάρι της άνοιξε, ακολούθησε έντονη λογομαχία. Τότε ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε, καθώς όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονταν σε άμυνα.
13: Την αφόπλησα και αμύνθηκα. Ήθελε να μας ληστέψει.
12: Κάμερα ασφαλείας που αναλύεται από την αστυνομία κατέγραψε τι έγινε μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ο ένικος του σπιτιού να καταδιώκει το θύμα και να της πετάει αντικείμενα μέχρι την αυλή του σπιτιού. Εκεί η διασώστρια καταραίει, καθώς φαίνεται να έχει δεχτεί μαχαιριά στην πλάτη.
14: Ο 41χρονος φώναζε ότι η γυναίκα προσπάθησε να μπει σπίτι τους για να τους ληστέψει. Της πέταξε μια γλάστρα και μια καρέκλα.
15: Κυνηγήθηκε ουσιαστικά από το ζευγάρι στη συνέχεια και τραυματίστηκε εχμαίο. Είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός ησυχίας. Και στη συνέχεια τραυματίστηκε και με άλλο αντικείμενο.
12: Η διασώστρια υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.
16: Το ΕΚΑΠ της Σύρου κλήθηκε για να παραλάβει τη γυναίκα από το σημείο του εγκλήματος. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε.
17: Εμείς πέσαμε τα σύννεφα με αυτό το γεγονός που έγινε το τραγικό. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε ότι πήρε την καλοκαιρινή της άδεια και κατάγεται από τη Σύρο, όπου πήγε με την οικογένειά της διακοπές.
12: Από το περιβάλλον της 42χρονης υποστηρίζουν ότι η ίδια είχε πάει στο σπίτι να εισπράξει ενίκεια που της χρωστούσαν. Στοιχείο που ερευνάται από τις αρχές.
18: Πήγε να ζητήσει τα ενίκεια και της επιτεθήκαν από το σπίτι. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πιστεύω ότι η κοπέλα πήγε να κλέψει. Τη γνωρίζω από παιδί, παίζαμε στην γειτονιά. Καμιά περίπτωση δεν εφίσταται αυτό το θέμα. Είναι σε σοκ η μητέρα της και ο μπαμπάς της, επίσης και ο άντρας της, κατέβηκε σήμερα στη Σύρο.
12: Μερικές εβδομάδες πριν, ο 49χρονος φέρεται να είχε καταγγείλει πως έπεσε θύμα διάρρηξης.
3: Με είχε ρωτήσει ο συγκεκριμένος αν υπάρχουν γύρω στο σπίτι του κάμερες, γιατί λέει διέριξη και το σπίτι του.
12: Για την αστυνομία όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, τόσο για το πώς έγινε το έγκλημα, όσο και για το αν το ζευγάρι και οι διασώστρια γνωρίζονταν.
1: Τον δρόμο της φυγής πήραν από το πρωί οι αδιούχοι, το δεύτερο κύμα των αδιούχων του Ιουλίου. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους δημοφιλείς προορισμούς έχουν εξαντληθεί και οι εταιρείες έχουν βάλει έκτακτα δρομολόγια για να καλύψουν την αυξημένη κίνηση. Ανάλογη είναι η εικόνα στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, καθώς μεγάλο μέρος των εκδρομέων μετακινείται οδικώς.
19: Εντάξει, πάρω.
20: Για 4 μέρες.
12: Εγκαταλείπουν οι αδιούχοι την πρωτεύουσα για τα ελληνικά νησιά.
19: Φαγητό, χαλάρωση, παραλία και ξεκούραση.
21: Πηγαίνουμε στη Πάρο για 5 μέρες. Θα ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
12: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ουρές σχηματίστηκαν έξω από τα πλοία. Η αναμονή όμως δεν φάνηκε να πτωεί τους ταξιδιώτες.
20: Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
19: Χωρίς και πού είναι.
20: Μέσα, περιμένουμε.
22: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
23: Μισή ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου, για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, και όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, εκατοντάδες επιβάτες έχουν σχηματίσει μια μεγάλη ουρά προκειμένου να επιβιβαστούν.
24: Να έχει πολλή κίνηση, αλλά δεν περιμέναμε πολλή ώρα στην ουρά. Κινείται η ουρά, καλό αυτό.
12: Μέχρι και την Κυριακή, περισσότεροι από 104.000 επιβάτες αναμένεται να εγκαταλείψουν το κλεινό νάστι από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου.
25: Στην Αίγινα πάμε. 5-6 μέρες.
23: Τα πλοία για Αίγινα και Αγκίστρια αναχωρούν με πληρότητα 100% από ταξιδιώτες που θα κάνουν διακοπές έως και ένα μήνα, αλλά και με άλλους που θα φύγουν έστω και για ένα διήμερο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
12: Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 227 δρομολόγια, ενώ σχεδόν 6 στους 10 ταξιδιώτες επιλέγουν να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.
19: Χαλάρωση, ξεκούραση, ξενύχτια.
21: Ήταν λίγο τσιμπημένα, αλλά τι να κάνουμε, χαλάλι για τις Πανελλήνιες, δώσαμε.
12: Μέχρι και την Κυριακή αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση των αδιούχων του Ιουλίου.
1: Σταθερή παραμένει η κατάσταση του 2,5 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο μετά την ανάσυρση χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η άμεση επέμβαση 2 ναυαγοσωστών με κάρπα αποδείχθηκε σωτήρια, επαναφέροντάς το στη ζωή. Η μητέρα του συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
26: Ξεκίνησα κατευθείαν κάρπα μόλις είδε ότι δεν αναπνέει. Ενημέρωσα κατευθείαν την ναυαγοσώστρια δίπλα, ήρθε αμέσως. Και συνεχίσαμε μαζί. Μέχρι που την επαναφέραμε, ήρθε το ΕΚΑΒ πολύ γρήγορα, μέσα στα 10 λεπτά ήρθε.
27: Ο Θάνος και η Αθηνά περιγράφουν τη στιγμή που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών στην παραλία του Πολύχρονου στη Χαλκιδική.
28: Ξεκινήσαμε κάρπα, ένας κύριος έκανε εμφυσίσεις στόμα με στόμα στο παιδάκι που είχε συγγένεια μαζί του. Και μετά από λίγο πάμε να βάλουμε τον απεινιδωτή, να ξεκινήσουμε απεινίδωση και ευτυχώς το παιδάκι συνέρχεται.
27: Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση των ναυαγοσωστών, το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του.
28: Το παιδάκι ήταν 2,5 χρονών τώρα, μωρό, παγωμένο, έκλαιγε, η μαμά του ανησυχούσε πάρα πολύ, ήταν πάνω το κεφάλι του και έκλαιγε, αλλά στη τελική όλα καλά.
27: Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και ακολούθως στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό.
29: Ήρθε σε πολύ καλή κατάσταση. Σε αυτό το σημείο νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική μας, περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Είναι καλά στην υγεία του. Και αυτό που οφείλω να ομολογήσω και να πω είναι ένα πολύ μεγάλο μπράβο και θερμά συγχαρητήρια για την άμεση παρέμβαση που έγινε στην παραλία από τους ναυαγοσώστες που ήταν εκεί πέρα.
27: Η 40χρονη μητέρα της που βρισκόταν στην παραλία με ακόμη 2 από τα 5 της παιδιά συνελήφθη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κίνδυνο και παραμέλησε εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
1: Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στο Προεδρικό Μέγαρο και την Κατερίνα Φρύσα. Ολοκληρώνεται και η κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς και έχεις πληροφορίες, Κατερίνα, για τα θέματα που συζητήθηκαν.
25: Ακριβώς, Βούλα. Καλησπέρα σας και πάλι από το Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, της άτυπης συζήτησης που είχε στο Σαλονάκι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς, συζητήθηκε το θέμα των γλυπτών, της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα και μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός της Βρετανίας, είναι υπέρ της επιστροφής τους στη χώρα μας και μάλιστα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, με αυτή την άποψη συμφώνησε και ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκε ακόμη, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, Βούλα, και το θέμα των εκλογών και επισημάνθηκε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μίλησαν και για αθλητικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είπε, βλέποντας την παρέα, ότι το άθροισμα μου θυμίζει τις αρχές της αντιπολίτευσης. Τέλος, να σας πω ότι συζητήθηκε το θέμα της απουσίας της κυρίας Ντούρου και, όπως λένε οι πληροφορίες, επισημάνθηκε ότι δικαίωμα του καθένα είναι να αποφασίζει εάν θα πάει σε μια εκδήλωση ή όχι.
1: Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα, όλα όσα συζητήθηκαν λοιπόν κατηδίαν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για την αμεσή ενημέρωση. Εντείνεται η ρήξη Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με τις αμερικανικές επιθέσεις να εισχωρούν βαθύτερα στη χώρα. Η Τεχεράνη απαντά με καθημερινά πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους και απειλεί με διεύρυνση αντιπίνων σε Ισραήλ και βρετανικές βάσεις. Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πως η στρατιωτική κλιμάκωση δύσκολα θα κάμψει την Ιρανική στάση, ενώ την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον.

0: Τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα γίνονται πλέον σε μεγαλύτερο βάθος στο Ιράν, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει σοβαρά την επιστροφή στον πόλεμο.
1: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet.
0: Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αιματηρές αμερικανικές επιθέσεις και το καθεστώς προειδοποιεί με διεύρυνση των αντιπίνων του σε Ισραήλ και βρετανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αν ο πρόεδρος Τραμπ γενικεύσει τον πόλεμο. Ήδη οι αντεπιθέσεις του σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία είναι καθημερινές.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
3: Ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο, ενώ για τον ντίζελ το ποσοστό αύξησης από τις αρχές του μήνα ξεπέρασε το 25%. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για πιθανή κρατική παρέμβαση.
4: Το διπλό κλείσιμο στενών του Ορμούς και στενών του Μπάμπελ Μαντέμ στην νότια Ερυθρά Θάλασσα στραγγαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό και οδηγεί την τιμή του πετρελαίου σε μια από τις μεγαλύτερες ανόδους σε εβδομαδιαία βάση από την έναρξη του πολέμου. Η τιμή του πετρελαίου Brent επέστρεψε στο επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
5: Really, the knock-on implications are huge. Energy prices, food prices, cost of transport, inflation in general, because we've blocked another escape valve for energy.
4: Οι οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τιμές άνω των 2 ευρώ στην Αγγλία, ακριβώς πάνω στο μεγάλο κύμα εξόδου για τις διακοπές. Ήδη καταγράφεται άνοδος στις δηληστηριακές τιμές, τάση που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την αμόλυβδη στο 1,47 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,49.
6: Όσο δεν σταματάει όλο αυτό το πράγμα, θα χειροτερεύει.
4: Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνηση διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ.
7: Ποιο είναι ο μισθό, θέλω να μου πει, που παίρνουμε για να πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη και το πετρέλαιο.
4: 34 νομοί ήδη έχουν υπερβεί τα 2 ευρώ και μέχρι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πωλείται αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνηση πάνω από 2 ευρώ και στου 54 νομού.
8: Είμαστε οριακά λοιπόν πάνω από τα 2 ευρώ και στα 2 προϊόντα. Δυστυχώς η αυξητική τάση συνεχίζεται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αγωνία και μια ένταση η οποία αποτυπώνεται στις τιμές που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής στα δηλισμένα προϊόντα.
9: Αν θα πάμε διακοπές, θα πρέπει να το κόψουμε από κάπου αλλού. Αν θα πάμε διακοπές.
4: Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν αποφάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο για το αν θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις για να συγκρατηθούν οι τιμές λιανικής μέσα τον Αύγουστο.
3: Αλλαγή σελίδα στην τουρκική αντιπολίτευση. Στην ανακοίνωση του ονόματος νέου πολιτικού σχηματισμού προχώρησε ο καθαιρεθής ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Σγιούρ Οζέλ. Το είχε προαναγγείλει στις αρχές της εβδομάδας, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη δεκάδων βουλευτών των κεμαλιστών.
4: Ο Σγιούρ Οζέλ υπογράφει την ίδρυση του νέου κόμματος. Μια νέα σελίδα ανοίγει για την πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Το γεννηπαρτί, το νέο κόμμα, είναι γεγονός. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του Οζέλ από το ιστορικό κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, του οποίου ήταν ο τελευταίος εκλεγμένος ηγέτης. Μαζί του παρετήθηκαν 90 βουλευτές. Ο Τούρκος πολιτικός συνέδεσε την δημιουργία του νέου πολιτικού σχηματισμού με την επέτειο της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης.
10: 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp Lozan'la Türkiye'nin tapu senetini εμπεριελίστ ülkelere kabul ettirdiğimiz.
4: Μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες, θα αλλάξουν και οι ισορροπίες στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Για πρώτη φορά εδώ και 24 χρόνια, το κόμμα που είχε ιδρύσει ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ χάνει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
11: CHP'nin 135 milletvekili bulunuyordu. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düşmüş olacak.
4: Με χιλιάδες πολίτες να τον περιμένουν έξω από τα γραφεία στην Άγκυρα. Ο Γκιουροζέλ, πλαισιωμένος από τους 90 βουλευτές, περπάτησε θριαμβευτικά προς το ιστορικό κτίριο όπου το 1920 είχε στεγαστεί το πρώτο τουρκικό κοινοβούλιο. Ο Ζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από τον Νοέμβριο του 2023, εκδιώχθηκε τον Μάιο με δικαστική απόφαση και αντικαταστάθηκε από τον πρώην ηγέτη Κεμάλ Κιλιτζάρου, που όμως δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ενότητα του κόμματος.
3: Το τελευταίο αντίο σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης είπε σήμερα πλήθος κόσμου στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της, ενώ η οικογένεια της σπουδαίας ερμηνεύτρια ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο γυροκομείο που πέρασε τα τελευταία της χρόνια.
12: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω.
13: Η αυλαία έπεσε για τη Μέρι Λίντα, αλλά το χειροκρότημα δεν θα σβήσει ποτέ για τη φωνή εκείνη που σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με το καθαρό κρυστάλλινο μέταλλο, αλλά και το μοναδικό μπρίο της.
12: Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.
14: Την έχω σε πολλά βίντεο, άσχετα αν δεν τα δημοσιοποιώ, να τραγουδάει ασταμάτητα και μου έλεγε κάθε τόσο, βάλτε αυτό στο μίμι.
12: Ήλιο βασίλεμα, ήλιο βασίλεμα.
15: Φανταστείτε βρε παιδιά, αν υπάρχει πάνω στον ουρανό ένα πάλκο με την Ίνο, την Γκρέη, την πόλη πάνω, τη Μοσχολιού, τη μεγάλη σωτηρία Μπέλουκα που σήμερα με την τελευταία μεγάλη κυρία, τη Μέρι Λίντα. Φαντάζεστε τι θα γίνεται κάθε βράδυ.
13: Συντετριμένη κόρη της και πλήθος κόσμου την αποχαιρέτησαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Παρεκκλήσι, που βρίσκεται στο γυροκομείο Αθηνών, σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία. Εκεί άλλωστε πέρασε και τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής της.
12: Αφού το θες, του λυπή βραδιά, με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο.
16: Αυτή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού θα μείνει ανεξάρτητα στη μνήμη και την καρδιά μας.
17: Με βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συνόδευσαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια και πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια Μέρι Λίντα στην τελευταία της κατοικία εδώ, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η ταυτότητα.

0: Μαζί με τη Μέρη χάνεται και η έκρηξη πολιτισμού που είχε γίνει στη δεκαετία του 60.
1: Τέτοια αηδόνια δεν θα τα ακούσουμε εύκολα στο τραγούδι.
2: Έγινε η απόλυτη μούσα του Μανώλη Χιώτη, η αγαπημένη ερμηνεύτρια των δημιουργών και χιλιάδων θαυμαστών.
3: Φοβερή τραγουδίστρια, δεν θα ξαναβγούν τέτοια τραγούδια.

0: αγαπώ.
1: Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντιστεφάνω να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
2: Καλησπέρα σας. Σε φιλικό παιχνίδι στο Βέλγιο, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Αντβέρπ με 3-0. Ο Κωνσταντίν Τζολάκης επέστρεψε στην Αθήνα εν ώψη της επικείμενης μεταγραφής του στη ΧΑΛ. Ενώ ο Μανώλης Άλιακας θα ξαναχωρέσει τα ερυθρόλευκα μετά από μια δεκαετία. Η μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε με την απόκτηση του μέσου Κίνγκς Κάγκουα από τη Χάπουελ Μπερσεβά.
3: Σε οριστική συμφωνία με την Χάπουελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κίνγκς Κάγκουα έφτασε ο Παναθηναϊκός με τον 27χρονο μέσο από την Ζάμπια να αναμένεται στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τους Πράσινους την ερχόμενη Παρασκευή και αφού πρώτα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την ομάδα του Ισραήλ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League απέναντι στην Ισλανδική Βίκινγκουρ. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει να λογίζεται ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τους Κιτρινόμαυρους και βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου οι δύο πλευρές να την επισημοποιήσουν. Ο 34χρονος Αργεντινός, ο οποίος από το 2021 έως το 2024 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πρόκειται από μια εξαιρετική σεζόν στον Λεβαδιακό με τη φανέλα του οποίου είχε απολογισμό 8 γκολ και εισάριθμον ασίστ. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Μανώλης Άλιακας, η απόκτηση του οποίου από την Σαν Πάολη ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους.
4: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτό το σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα.
3: Ο 29χρονος ακραίος αμυντικός αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, στην οποία εντάχθηκε το 2013, παραμένοντας μέλος του συλλόγου μέχρι το 2019, ενώ έχει φορέσει και 4 φορές την φανέλα της εθνικής ομάδας.
2: Το αστέρι του LeBron James θα συνεχίσει να λάμπει στα 41 του χρόνια, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Philadelphia 76ers.
5: Τέλος στην αγωνία για το μέλλον του LeBron James. Ο βασιλιάς θα αγωνίζεται στους Philadelphia Sixers για τα επόμενα 2 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας πίσω τις επίμονες φήμες που τον ήθελαν στο Μαϊάμι δίπλα στο Γιάννη Αντετοκούμπο ή ακόμα και σε επιστροφή στο Cleveland. Μεταξύ άλλων στα social media δήλωσε:
6: «Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να αποφασίσω πραγματικά, αλλά ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής σε εκείνη την τελευταία συνέντευξη τύπου όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω τον εαυτό μου και να αποφασίσω αν αγαπάω ακόμα αυτό το άθλημα. Το αγαπάω ακόμα πραγματικά και έχω ακόμα πολλά να δώσω».
5: Στα 41 του πλέον, ο LeBron μπαίνει στην 24η σεζόν της καριέρας του με στόχο το 5ο δαχτυλίδι δίπλα στους Embiid, Brown και Maxey.
2: Εποχή Jurgen Klopp στην Εθνική Γερμανία σάρξε και επίσημα με την υπογραφή του τετραετού συμβολαίου από τον 59χρονο προπονητή. Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Karim Adeyemi από την Dortmund, μια μεταγραφή που ανοίγει το δρόμο για την πιθανή μετακίνηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη γερμανική ομάδα.
7: Ο Jürgen Klopp είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ υπέγραψε με τη Γερμανική Ομοσπονδία μέχρι το 2030 και καλείται να επαναφέρει τα Panzer στο δρόμο των επιτυχιών.
8: Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht. Wo ging alles los? Wo kommt man her? Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man direkt damit in Verbindung gebracht wird, dann ist das schon, dann fühlt man die Größe und die Verantwortung, die dahinter steckt, noch mehr.
7: Στην Aston Villa θα συνεχίσει την καριέρα του Alejandro Garnacho. Ο ακραίος επιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Chelsea και αποτελεί την 4η μεταγραφή της κατόχου του Europa League. Στην Ισπανία, η Barcelona ανακοίνωσε την απόκτηση του Karim Adeyemi από την Dortmund, με τη γερμανική ομάδα να βάζει στα ταμεία της σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ.
2: Σόπαλο είναι ανάληξη το πρώτο παιχνίδι στη Σουηδία μεταξύ της Χάμαρμπι και της Άδερλεχ της Ζευγάρια, από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League. Η ΠΑΦΟ στήθηκε 2-0 στο σπλίτ από τη Χάιντουκ και η Σέγκαλ ένοιξε 2-1 την Μπενφίκα.
9: Ανοιχτοί λογαριασμοί για Χάμαρμπι και Άντερλεχτ που αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Στοκχόλμη. Θεαματικό φάουλ του Ντανίλο Σίκαν 0-1 στο 5. Το 1-1 ο Φρανκ Ατζέι στο 89ο λεπτό. Στην Ελβετία, η Σεν Γκάλεν νίκησε 2-1 την Μπενφίκα με τέρματα των Μπαλντέ στο 37 και Γκάλ στο 80. Τον γκολ των αετών ο Ράφα Σίλβα με πλασέ στο 44ο λεπτό. Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0 με ωραιότατο γκολ του Ορκούν Κοκτσού στο 26. Στο Σπλίτ, Χάιντουκ Πάφος 2-0. Φάουλ του Σέγκο 1-0 στο 56. Προβολή του Μέλνιακ 2-0 8 λεπτά αργότερα. Για το Conference League, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ νίκησε την ΑΕΚ Λάρνακας με 1-0 στην Κύπρο. Το γκολ ο Καραμπάλη με εκτέλεση φάουλ στο 77.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Για τη συνέχεια ένας και ένας.
9: Conference League, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ νίκησε την ΑΕΚ Λάρνακας με 1-0 στην Κύπρο. Το γκολ ο Καραμπάλη με εκτέλεση φάουλ στο 77.

ακόμη τα επικίνδυνα φαινόμενα. Ομαλοποιείται σταδιακά ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη, πρόσκαιρα και σε Ανατολική Μακεδονία και Ανατολική Στερεά, με βελτίωση από το μεσημέρι παντού. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο ρηπές 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
0: Τάνεις επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
2: Για όλα ενημερώνεστε.
1: Ζωντανές.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Μέσα με πιο ανασφαλείς δαλαμπόρτες ασφαλείς κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στη

μας καπινώνει στο γυαλί, τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζει μας ψηλά, γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό, ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Κλίγο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Kongo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kongo's Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kongo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Kongo's, ιδρυτής της Kongo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Kongo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongo's Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Qantas Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Qantas στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qantas στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

0: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια» Μαρινέλα.

Η ώρα είναι 4:25. Θα συνεχίσουμε τώρα με μερικά τραγούδια από τη Μέρι Λίντα. Έφυγε, κυρίες και κύριοι, αυτή η θαυμάσια τραγουδίστρια σε ηλικίας 91 ετών, η Μέρι Λίντα. Καλό ταξίδι, Μέρι Λίντα. Είχε έρθει εδώ πέρα στο Βαμπεϊέρε πάρα πολλά χρόνια πίσω, στην πρώτη μας χοροσπηρίδα και μετά στη δεύτερη που είχαμε κάνει με το Σαν Κρούς Καζίνο και στις κρουαζιέρες μας στις μεγάλες. Της ευχόμεθα στην οικογένειά της τα συλληπιτήριά μας από το ραδιοφωνικό σταθμό. Τα τραγούδια της είναι αξέχαστα και θα παραμείνουν στο σταθμό μας για πάντα.

0: Έφυγε η Μέρι Λίντα, σε ηλικίας 91 ετών. Καλό ταξίδι Μέρι, όπου και να είσαι, ο σταθμός μας πάντα θα παίζει τις επιτυχίες σου. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.
1: Σε καθένα, σαν γιατρό, σε προσμένω να γιατρευτώ.
0: Η Μέρι Λίντα είχε έρθει στην πρώτη χοροσπερίδα της Φωνής των Ανήνων με Μεριδιάτη, Μίκη Μοσχολιού, με Πίτσα Παπαδοπούλου. Είχαμε πάρα πολλούς 8 τραγουδιστές τότε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω. Επίσης είχε ξανάρθει πάρει στην κουραζιέρα μας, τότε με τους Σαν Κρούς Καζίνο στο Μαϊάμι και Φορ Λόρεντε. Περάσαμε καλά. Πολύ ωραία τραγουδίστρια. Το ξέρετε ότι η Μέρι Λίντα ήταν η μοναδική Ελληνίδα τραγουδίστρια που τραγούδησε στο Λευκό Νίκο με τότε πρόεδρο τον Τζόνσον. Πόσοι από εσάς το γνωρίζετε αυτό? Θα έχω ειδική εκπομπή γι' αυτό.

Κυρίες και κύριοι, εις μνήμη της Μέρης Λίντας. Καλό ταξίδι, Μέρη. Μας άφησε, αλλά τα τραγούδια της έχουν μείνει στο ραδιοφωνικό σταθμό αθάνατα. Ακούτε τραγούδια από τη Μέρη Λίντα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969 7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

η Peggy Zina. Είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την Ινιόλουστα. Και ο Βαλαντής μας ερμηνεύει το τραγούδι «Το κοριτσάκι μου».

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων.

0: Γιάννα Αγγελάτ. Σαν ο Ιούδας τον Χριστό.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν.

αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

Γεια σας, είμαι ο Μίνωνα Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβο είναι το Άπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Πόλις Κρεμανίδης, την αγάπη κατάντησαν εμπόρια.

0: Ήτανε ο Πόλης Κρεμανίδης. Την αγάπη κατάντησαν εγώ.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safe.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο Ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

This is WPSO 1500 in New Pocritzi and WXYB 1520 in India Rockwich. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συγχρόνητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Gracias. I'm Dr. María Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σε ξενοδοχεία.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.

0: αυτό δεν θα αντέξω.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόρωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.